0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος.
2: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.

Island, Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo,

0: Submarine. It's on Cosmos 95.2 FM Stereo.
1: Τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Cosmos FM

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κόσμος. Η ώρα είναι 7, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιάτε. Επίσκεψη εργασίας στην Κύπρο πραγματοποιεί σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα στο πλαίσιο της περιοδίας του στις πρωτεύουσες των κρατών μελών. Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος θα μεταβεί στις 9 στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα τον υποδεχθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Θα ακολουθήσει κατηδίαν συνάντηση των δύο Προέδρων και διευρυμένες συνομιλίες. Στις 10.35 οι δύο Πρόεδροι θα προβούν σε δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης. Όπως έχει δηλώσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε μια κρίσιμη συγκυρία για τις προσπάθειες επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό. Στο επίκεντρο των συνομιλιών θα είναι ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός για την περίοδο 2028-2034. Αναμένεται να συζητηθούν επίσης η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το μεταναστευτικό και οι εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την άμυνά της, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις ύστερα από συνάντηση που είχε στην Αθήνα με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Σημείωσε ότι ενημέρωσε τον Ευρωπαίο αξιωματούχο για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων, ειδικά στο Αιγαίο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά τη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπέδειξε πως η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας. Ο Αντώνιο Κώστα στις δηλώσεις του υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στρατηγικό συμφέρον για ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο. Σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να αναπτύξει μια σχέση συνεργασίας και αμοιβαίου ωφέλους με την Τουρκία, τονίζοντας ωστόσο ότι είναι απαραίτητη η επικοδομητική συμμετοχή της Άγκυρας. Σε κάθε περίπτωση, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι πάντα η προστασία των συμφερόντων των κρατών μελών του. Η σωρός άλλου ενός ατόμου ανασύρθηκε από το ναυάγιο ανοιχτά της Κερίνιας. Την ανακοίνωση έκανε ο Τούρκος αντιπρόεδρο Τσεβντέτ Γιλμάς. Πλέον ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται στους 10 και οι έρευνες συνεχίζονται για εντοπισμό των αγνοούμενων. Στο μεταξύ, τα όσα είδαν το φως της επιφάνειας καταδεικνύουν ασύγνωστη αμέλεια. Σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν στο λεγόμενο δικαστήριο, το λιμάνι του Τάσου Τζου ήταν την Κυριακή κλειστό λόγω θαλασσοταραχής και η απόφαση για τον απόπλου του μοιραίου πλοίου λήφθηκε με πρωτοβουλία του πλοιάρχου, ενώ το σκάφος παρουσίαζε ήδη βλάβες σε μηχανή και πιδάλιο και είχε ξαναμπάσει νερά στο παρελθόν. Η ψευδοαστυνομία ανέφερε ότι το πλοίο απέπλευσε με υφιστάμενη ζημιά και ότι η νέα εισρωή υδάτων δεν λήφθηκε σοβαρά υπόψη ακριβώς επειδή είχε ξανασυμβεί. Οι ειδικοί έκριναν ότι αν διακοπτόταν το ταξίδι και το σκάφος επέστρεφε με πολύ χαμηλή ταχύτητα, το δυστύχημα θα είχε αποφευχθεί, ωστόσο ο πλοίαρχος δεν μείωσε την ταχύτητα. Βασικός στόχος του Ισραήλ είναι η ανατροπή του Ιρανικού καθεστώτος, ανέφερε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι ο στόχος αυτός είναι εφικτός. Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, το Ιρανικό καθεστώς παραπέει και είναι πιο αδύναμο από ποτέ και δίνει μάχη επιβίωσης. Είπε επίσης ότι η Τεχεράνη προχώρησε σε αντίπεινα βάζοντας το στόχαστρο συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή, όχι όμως εναντίον του Ισραήλ, αφού ξέρουν την ισχύ των όπλων και την αποφασιστικότητα του στρατού της χώρας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι έσωσε την Βρετανία από τον κίνδυνο να υποστεί επίθεση με πυρηνικά όπλα, εξαπολύοντας μαζί με το Ισραήλ τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι αν η Τεχεράνη αποκτούσε πυρηνικά όπλα, θα ήταν πιθανότερο να τα χρησιμοποιήσει στην Ευρώπη, αφού μέχρι εκεί φτάνουν οι πυραυλικές δυνατότητές της και όχι εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. Επέκρινε επίσης στο Λονδίνο για την άρνηση του τέος πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ να εμπλακεί στον πόλεμο, αφήνοντας να εννοηθεί πως η Ουάσιγκτον ίσως πάψει να υποστηρίζει την Βρετανία στο θέμα που αφορά τα νησιά Φόκλαντς. Η μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς έχει επανέλθει σχεδόν στα επίπεδα που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, υποστήριξε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance. Μόνο χθες ανέφερε πέρασαν από το Ορμούς πλοία που μετέφεραν 15 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Ωστόσο, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος υπογράμμισε ότι η χώρα του θα συνομιλήσει με το Ιράν μόνο αν σταματήσει τις επιθέσεις στα εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ΨΕΣ ήταν η σύλληψη 7 προσώπων για διάφορα αδικήματα όπως παράνομη παραμονή στην Κυπριακή Δημοκρατία, κλοπή και παράνομη κατοχή ναρκωτικών. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 516 οχήματα και ελέγχθηκαν 670 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Παράλληλα, διενεργήθηκαν 38 έλεγχοι σε υποστατικά με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας κατά τους οποίους προέκυψαν 3 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που έγιναν 319 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχείας, ενώ προέκυψαν και 5 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχείας. Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 79 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ το πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 6 οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν 172 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 4 καταγγελίες, καθώς και 6 προκαταρτικοί έλεγχοι νάρκωτες με ένα θετικό αποτέλεσμα. Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος συνεχίζονται καθημερινά με αυξημένη ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, την προστασία των πολιτών και την διασφάλιση της δημόσιας τάξης. Σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας σε ποσοστό σχεδόν 40%, δηλαδή 4 στις 10, δηλώνουν ότι έχουν υποστεί οι Κύπριες τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους. Αυτό προκύπτει από ενημερωτικό σημείωμα της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε 32,5%. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι νεότερες γυναίκες αναφέρουν συχνότερα περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία, με το υψηλότερο ποσοστό σχεδόν 42% να καταγράφεται στις ηλικίες 18 έως 29 ετών. Στο 90% των περιπτώσεων οι δράστες ήταν άντρες, ενώ το 58% ήταν συνάδελφοι των θυμάτων και το 28% ο προϊστάμενός τους.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Να περάσουμε τώρα σε ειδήσεις από την τοπική επικαιρότητα. Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας Χρυσάνθος Σαββίδης χαιρέτησε την ανακοίνωση της Υπουργού Παιδείας για την προκήρυξη προσφορών για την ανέγερση του νέου γυμνασίου στο κέντρο της Πάφου για την στέγαση του Νικολαίδιου. «Έστω και με καθυστέρηση αρκετών ετών», είπε ο κ. Σαββίδης, «προχωρά ο σχεδιασμός που είχε αποφασιστεί από το 2018». Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κ. Σαββίδης διευκρίνησε ότι στην προκήρυξη προσφορών θα περιλαμβάνεται και η επέκταση του 7ου Δημοτικού Σχολείου. Ο κ. Σαββίδης χαιρέτησε και την εξαγγελία για επέκταση των εργαστηρίων της Τεχνικής Σχολής στην ΕΜΠΑ, τονίζοντας πως μελλοντικά θα εξεταστεί το ενδεχόμενο να υπάρχει και ξεχωριστή διεύθυνση. Προς το παρόν, είπε, ακολουθείται το μοντέλο της πόλης Χρυσοχούς με το Λύκειο και την Τεχνική Σχολή. Την εγκατάσταση νέας μόνιμης μονάδας αφαλάτωσης στην πόλη Χρυσοχούς δυναμικότητας 10.000 κυβικών μέτρων νερού ημερησίως αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο. Η μονάδα της πόλης Χρυσοχούς περιλαμβάνεται στον επικαιροποιημένο σχεδιασμό της κυβέρνησης για την ενίσχυση της υδατικής ασφάλειας και την σταδιακή μείωση της εξάρτησης της ίδρευσης από τις βροχοπτώσεις και τα αποθέματα των φραγμάτων. Παράλληλα, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, προωθούνται ακόμη δύο νέες μόνιμες μονάδες στην Δεκέλια, δυναμικότητας 80.000 κυβικών μέτρων ημερησίως, και στην Αγία Θέκλα, δυναμικότητας 30.000 κυβικών μέτρων ημερησίως. Η επιβεβαίωση της απόφασης από το Υπουργικό Συμβούλιο για την ανέγερση μονάδας αφαλάτωσης στην πόλη Χρυσοχούς δίνει λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η περιοχή, καθώς μέχρι τώρα η ίδρυυση εξαρτάται αποκλειστικά από τις διατρήσεις, τονίζει ο πρόεδρος του ΕΟΑ Χαράλαμπος Πιτοκοπίδης. Σε δηλώσεις στο Ραδιοκόσμος, ο πρόεδρος του ΕΟΑ ανέφερε ότι λόγω της ανάπτυξης που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην περιοχή, οι ιδρυυτικές ανάγκες καλύπτονται οριακά. Ο κύριος Πιτοκοπίδης δήλωσε αισιόδοξος ότι θα εξασφαλιστούν οι απαραίτητες άδειες και θα βρεθεί κατάλληλος χώρος για την ανέγερση της μονάδας αφαλάτωσης στο διαμέρισμα της Χρυσοχούς. Σε ό,τι αφορά την επέκταση της μονάδας αφαλάτωσης στα Κούκλια, αν και δεν περιλαμβάνεται στους σχεδιασμούς που ανακοινώθηκαν, ο κύριος Πιτοκοπίδης ανέφερε ότι αυτό δεν αποκλείεται και είναι υπό μελέτη.

Ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας Νίκος Παλιός κάλεσε τους δημότες να πάρουν μέρος στις δημόσιες συγκεντρώσεις που οργανώνονται την ερχόμενη εβδομάδα και να καταθέσουν προτάσεις για την αναθεώρηση του τοπικού σχεδίου. Πρόκειται, όπως είπε, για μια διαδικασία που αφορά το μέλλον του Δήμου και του κάθε διαμερίσματος ξεχωριστά. Στο πλαίσιο της αναθεώρησης του τοπικού σχεδίου, είπε, θα γίνει ενημέρωση για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί και θα δοθεί επίσης η δυνατότητα υποβολής απόψεων, εισηγήσεων από το κοινό. Η πρώτη συγκέντρωση θα γίνει στις 7 Σεπτεμβρίου στις 6:30 το απόγευμα για τα δημοτικά διαμερίσματα Αχέλιας και Τίμης στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Διαμερίσματος Τίμης και στις 9 Σεπτεμβρίου στις 6:30 το απόγευμα στα δημοτικά διαμερίσματα Γεροσκήπου Κονιών και Αγίας Μαρινούδα στο Αλιάθον. Την Τρόζενα και τις κοινότητες της ορεινής Λεμεσού που είχαν πληγεί από την φωνική πυρκαγιά πέρσι επισκέφθηκε χθες ο Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζών Ηλίας Μυριάντους. Παράλληλα, όπως ανέφερε στο Ράδιο Κόσμο, στο πλαίσιο των ενημερωτικών επαφών του για καταγραφή θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του, ο κ. Μυριάνθους επισκέφθηκε και τα κεντρικά γραφεία της Αρχής Λιμένων Κύπρου και ενημερώθηκε για τα αναπτυξιακά προγράμματα της Αρχής Λιμένων, καθώς και για θέματα και προβλήματα που αφορούν τις αρμοδιότητες του Επιτρόπου Περιβάλλοντος. Οι διοικήσεις και οι Πριτανικές Αρχές των Πανεπιστημίων Νεάπολης και Δημοκρίτιου εργάζονται μεθοδικά για να υλοποιήσουν τον στόχο που έχει τεθεί για την ίδρυση και λειτουργία της Ιατρικής Σχολής στην Πάφο, δήλωσε στο Ράδιο Κόσμος ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου Νεάπολης Παντελής Σκλιάς. Ο στόχος που είχε τεθεί για την λειτουργία της σχολής από τον Σεπτέμβριο του 2027 ή το αργότερο το 2028 παραμένει, όπως είπε, και δεν έχει μετατεθεί. Αναφερόμενος στη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ο κύριος Σκλιάς τόνισε ότι συνεχίζεται η ανωδική πορεία του Νεάπολης, το οποίο έχει στις τάξεις του πέραν των 3.000 φοιτητών, σημειώνοντας ότι δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά, φέροντας ως παράδειγμα την εκλογή των δύο νέων αντιπριτάνεων. Ο καθηγητής Νίκος Θεοδωρακόπουλος θα είναι αντιπρίτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων και διαβίου μάθησης και ο καθηγητής Μάριος Αργυρίδης αντιπρίτανης διασύνδεσης με την κοινωνία και ενσωμάτωσης στην Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πανεπιστημίων Emergin. Γύρω στα 600 από τα 1.800 μέλη της ΕΔΕΚ στην Πάφο αναμένεται να λάβουν μέρος στην διαδικασία εκλογής του νέου Προέδρου του κινήματος, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής Βάσο Δημητρίου. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ανέφερε ότι η διαδικασία θα γίνει με βάση τις ομόφωνες αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής της 30ης Ιουλίου και τόνισε ότι δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι βρίσκονται στο Μητρό Μελών του 2015 μέχρι το 2025, εκτός των εξαιρέσεων που έχουν αποφασιστεί στο έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο. Η εκλογική διαδικασία στην Πάφο, όπως είπε, αποφασίστηκε να γίνει στα γραφεία της ΕΔΕΚ επί της Λεωφόρου Νίκου Νικολαίδη και απέρριψε επικρίσεις ότι η επιλογή του χώρου δεν είναι κατάλληλη για την άσκηση των εκλογικών δικαιωμάτων στελεχών του κόμματος με κινητικά κυρίως προβλήματα, τονίζοντας ότι υπάρχει

0: Στον Αύγουστο, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής ΟΣΥΚΑ, Νεόφυτο Θρασιβούλου. Όπως ανέφερε μιλώντας στο Ραδιοκόσμο, οι Κύπροι τίμησαν τον τόπο τους και χαρακτήρισε πολύ ικανοποιητική την κίνηση αλλά και την επισκεψιμότητα σε κέντρα αναψυχής στις τουριστικές αλλά και στις ορεινές περιοχές, εκφράζοντας την ελπίδα για καλύτερο και ποιοτικότερο τουρισμό και κατά τους επόμενους μήνες του φθινοπόρου αλλά και του χειμώνα. Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι προετοιμασίες για την πολυαναμενόμενη όπερα «L'Elysir d'Amour» του Καετάνου Ντονιζέτη, η οποία παρουσιάζεται στο επιβλητικό σκηνικό του Μεσαιωνικού Κάστρου της Πάφου. Χτες βράδυ πραγματοποιήθηκε η πρόβα «Generale» με τους καλλιτέχνες, τους μουσικούς και όλους τους συντελεστές της παραγωγής να βρίσκονται επί σκηνής, δίνοντας τις τελευταίες πινελιές πριν από την αυριανή πρεμιέρα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πάφου, η παραγωγή αναμένεται να προσφέρει στο κοινό μια ξεχωριστή εμπειρία, συνδυάζοντας τη διαχρονική μουσική του Ντονιζέτη με την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα ενός από τα σημαντικότερα μνημεία της πόλης. Ξεχωριστή ήταν χθες βράδυ και η παρουσία μαθητών του Μουσικού Σχολείου Πάφου, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά την πρόβα «Generale». Οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν απόψε και αύριο, προσφέροντας στο κοινό δύο βραδιές γεμάτες μουσική, θέατρο και λυρική τέχνη. Η ομάδα της Πάφου επικράτησε χτες βράδυ με 1-0 της Ομόνιας Λευκωσίας στον τελικό του Super Cup που διεξήχθη στο στάδιο ΑΜΕΓΑ και κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της το τρόπαιο. Πρόκειται πλέον για το 4ο μεγάλο τίτλο στην ιστορία της Πάφος FC, σε μια εντυπωσιακή πορεία που τα τελευταία χρόνια έχει μετατρέψει την ομάδα σε πρωταγωνίστρια του κυπριακού ποδοσφαίρου. Από την κατάκτηση του πρώτου κυπέλου το 2024 στην ιστορική κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2025, στο δεύτερο κύπελο το 2026 και τώρα στο πρώτο Super Cup, η Πάφος FC πρόσθεσε άλλη μια χρυσή σελίδα στην ιστορία της. Διανυκτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, Χαραλάμπους Πινελόπη που βρίσκεται στην Ακαμαντίδος 4 δίπλα από το περίπτερο Time Out στην Πάφο και Αλεξάνδρου Γεωργίου Ορθοδοξία που βρίσκεται στην Οδό Αρσινόης 9 στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Και πριν κλείσουμε δύο λόγια για τον καιρό, σήμερα αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο σταδιακά θα αναπτύσσονται νεφώσεις οι οποίες μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές, αλλά πιθανό και με μονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, αλλά και σε ορισμένες περιοχές του εσωτερικού. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει και χαλάζει. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά νότι ως νοτιοδυτική ασθενής 3 μποφόρ και αργότερα κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις στα παράλια. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής 2 με 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Μπορείτε να παρακολουθήσετε αμέσως μετά την πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Ράδιο Κόσμος Διαδρομές με τον συνάδελφο Κώστα Νάνο. Καλή σας ημέρα και καλή ακρόαση.
3: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Επίσκεψη εργασίας στην Κύπρο πραγματοποιεί σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα στο πλαίσιο της περιοδίας του στις πρωτεύουσες των κρατών μελών. Συναντάται το πρωί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την άμυνά της, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ύστερα από συνάντηση στην Αθήνα με τον Αντώνιο Κώστα. Στους 10 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από το ναυάγιο της Κερίνιας μετά την ανάσυρση χθες άλλης μία σωρού. 18 επιβάτες εξακολουθούν να αγνοούνται. Η μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ έχει επανέλθει σχεδόν στα επίπεδα που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε τη Βρετανική κυβέρνηση επειδή δεν συμμετείχε στον πόλεμο κατά του Ιράν και υποστήριξε ότι έσωσε τη Βρετανία από τον κίνδυνο να υποστεί επίθεση με πυρηνικά όπλα. Το Κίεβο και τη Μόσχα θα επισκεφθούν τις επόμενες ημέρες οι Αμερικανοί διαπραγματευτές για το Ουκρανικό, προσπαθώντας να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό του πολέμου. Με την αναμέτρηση της Ομόνοιας 29ης Μαΐου και της Καρμιώτισσας πολεμιδιών ανοίγει σήμερα η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος. Το πρώτο Super Cup της ιστορίας της κατέκτησε η Πάφος, νικώντας χθες βράδυ με 1-0 την Ομόνοια. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα 4 Σεπτεμβρίου είναι η εκπομπή Διαδρομές. Στην παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, στους 91.4 για το διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiokosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 22 40 και 26 22 22 50, τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξη στο 26 8 11 3 36 και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Cosmos News.

0: Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε πώς καταγράφεται σήμερα η επικαιρότητα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Κάνουμε αρχή με την αλήθεια. Υποθηκεύουν το μέλλον των επόμενων γενιών. Έντονη ανησυχία των κοινωνικών εταίρων για το συνταξιοδοτικό. Εργοδότες και συντεχνίες διαπιστώνουν προτάσεις που εκτροχιάζουν το κόστος της μεταρρύθμισης, το οποίο θα αναγκαστούν οι επόμενες γενιές να το υπομισθούν. Οι φωνές που ακούγονταν έξω από την αίθουσα του Υπουργείου Εργασίας, καθώς η κυβέρνηση άφησε ενδεχόμενο αύξηση εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ανδρέας Μάτσας, από τη στιγμή που η εξέλιξη του διαλόγου θέτει υπό αμφισβήτηση μία από τις τρεις παραμέτρους ή και περισσότερες, τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά. Επίσης, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, την ανάπτυξη βλέπει Eurostat στον πληθωρισμό την αγνοεί. Λόγω τουρισμού υψηλές τιμές υποστήριξε ο Υπουργός Οικονομικών. Δεν οφείλεται σε υπερθέρμανση της εγχώριας ζήτησης η εκτόξευση του πληθωρισμού, ενώ η εισαγόμενη μεταβολή κόστους συσσωρεύεται στην ενέργεια, εξήγησε ο οικονομολόγος Τάσος Γιασεμίδης. Τραγική κατάληξη. Στην 75χρονη Ιερατό Αθανασίου ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε στο δάσος Πάφου. Αγνοήτο από την Κυριακή 23 Αυγούστου, όταν χάθηκαν τα ίχνη της στην περιοχή της Τσακίστρας. Βλαντιμίρ Πούτιν βλέπει προοπτική ειρηνευτικής συμφωνίας για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Νεκρό βρέφος Κυψέλης, τον ανακριτή σήμερα οι τρεις κατηγορούμενοι κατέθεσαν και τα ανήλικα παιδιά. Ιός Δυτικού Νείλου, αυξάνονται τα κρούσματα, 8 τα περιστατικά, 7 ασθενείς από τη Λευκοσία και ένας από τη Λάρνακα. Ναυάγιο στην Κερίνια, ήξερε ο καπετάνιος ότι το λιμάνι Τασουντζού στην Τουρκία που είχε προορισμό το πλοίο ήταν κλειστό λόγω κακοκαιρίας. Σε εξαιρετικό κλίμα, συνάντηση Ανίτα Σαβέροφ για Κυπριακό και Πινδάρου. Λίγα 24 ώρα μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις της Ανίτας Δημητρίου και του Αβέροφ Νεοφύτου για το Κυπριακό και τις επικείμενες προεδρικές εκλογές του 28. Στην αθλητική είδηση της εφημερίδας, πρώτο Super Cup για τους παφίτες. Αυτά από την πρώτη σελίδα της αλήθειας. Συνεχίζουμε με την Χαραυγή. Οκτώ καυτά ερωτήματα για τον GSI αφορούν ενέργεια, ασφάλεια, εξαρτήσεις, βιωσιμότητα, επιβάρυνση των δημόσιων οικονομικών. Οκτώ κρίσιμα ερωτήματα για τον GSI θέτει ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΡ Στέφανος Στεφάνου προς τον Υπουργό Οικονομικών μετά και τη συμφωνία για την είσοδο της γαλλικής Meridiam στο φορέα υλοποίησης του έργου. Στο επίκεντρο βρίσκεται η βιωσιμότητα της ηλεκτρικής διασύνδεσης και οι όροι με τους οποίους προχωρά το έργο. Το ΑΚΕΛ μεταξύ άλλων ζητά ξεκάθαρες απαντήσεις κατά πόσον διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών, δημιουργούνται νέες ενεργειακές ή άλλες εξαρτήσεις, ποιοι είναι οι πραγματικοί κίνδυνοι για το κράτος και κατά πόσον θα οδηγήσει ο GSI σε φθηνότερη ηλεκτρική ενέργεια για τους καταναλωτές. Ευνίδη η έλεγχη σε σχολικά λεωφορεία, οι γονείς να πληρώνουν τους βανδαλισμούς. Διασυνοριακή περίθαλψη για όλους, όχι προνόμιο τον λίγο. Την ανάγκη ουσιαστικής επικαιροποίησης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, ώστε η πρόσβαση των ασθενών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας να αποτελεί δικαίωμα για όλους, υπογράμμισε ο Ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Γεωργίου. Νέες συλλήψεις για την επίθεση στη Νέα Σαλαμίνα. Μικρά παιδιά 14 και 15 ετών είναι ανάμεσα στους νέους συλληφθέντες για τη βάρβαρη επίθεση των χούλιγκαν σε εκδήλωση φιλάθλων της Νέας Σαλαμίνας πριν 10 ημέρες. Κινητοποίηση. Οι διαμαρτυρόμενοι εκπαιδευτικοί ζητούν άρση των αδικιών σε βάρος τους, διασφάλιση της εργασίας και εργασία με δικαιώματα. Κοινωνία. Αναζητούνται δικλείδες προστασίας για λήπτης ελάχιστο εγγυημένου εισοδήματος που ξοδεύουν τα επιδόματα που λαμβάνουν σε μακαζίνο και τυχερά παιχνίδια. Μεγάλες εκτάσεις κυπριακής γης περνούν σε ξένα χέρια. Το ΑΚΕΛ ζητά κριτήρια και απαγορεύσεις. Συνταξιοδοτικό. Ζητούνται όλα τα οικονομικά δεδομένα. Βελτιωμένη η νέα πρόταση για το 12%. Στην κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας, ετήσια αύξηση στις τιμές των καυσίμων 20,3%, επίγοντα και συγκεκριμένα μέτρα εισηγείται ΥΠΕΟ. Στις αθλητικές ειδήσεις, Super Cup, υπερπροταθλήτρια Κύπρου, η Πάφος FC για πρώτη φορά. ΑΕΛ, σημαντικό μάτς, την περιμένει μέσα στη Λευκοσία. Αυτά και από την Χαραυγή. Συνεχίζουμε με τον Φιλελεύθερο, ο οποίος σήμερα έχει πρωτοσέλιδο. ασθενείς χωρίς φάρμακα, καθυστερήσεις και ελλείψεις πήγαινε έλα στα φαρμακεία. Αναγκάζονται να διακόπτουν τις θεραπείες τους. Ασθενείς καταγγέλνουν ότι αναγκάζονται να διακόπτουν θεραπείες καθώς καθυστερούν οι εγκρίσεις ονομαστικών αιτημάτων ή εξαντλούνται τα αποθέματα στα νοσοκομιακά φαρμακεία. Στο παρατηρητήριο της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών φτάνουν παράπονα για αναμονή εβδομάδων, ιδιαίτερα για ενέσιμα φάρμακα διαβήτη και παχυσαρκίας, αλλά και για θεραπείες χρόνιων παθήσεων. Ο ΟΑΗ αναφέρει ότι προωθεί την ένταξη συγκεκριμένων σκευασμάτων στο ΓΕΣΥ, ενώ για άλλα αιτήματα υπολογίζει το χρόνο εξέτασης σε 2-3 εβδομάδες. Όχι, Ούρσουλα, σε πληρωμές στα κατεχόμενα για αυθόδη πυρετό. Καμία πληρωμή δεν έχει γίνει και δεν θα γίνει για τον αυθόδη πυρετό στα κατεχόμενα, αναφέρει Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν σε απάντησή της στον Ευρωβουλευτή Μιχάλη Κατζιπαντέλα. Διαμηνύει ότι η Επιτροπή θα συνεχίσει να στηρίζει τα μέτρα για εξάλληψη της ασθένειας σε ολόκληρη την Κύπρο. Κεντρικό κρατητήριο γίνεται η Μενόγια. Οδηγίες Κώστα Φυτηρίου, όπως η Μενόγια, μετατραπεί σε κεντρικό κρατητήριο της Κύπρου για υπόπτους υπόδικους, ώστε να αποσυμφορηθούν τα αστυνομικά κρατητήρια. Σε εξέλιξη διαδικασία στην Αλάμπρα Νέα Τεχνική Σχολή. Καθηγητές στον κατάλογο διοριστέων από το 1983, πέραν των 40 χρόνων αναμένων διορισμό στην εκπαίδευση, τα μεγαλύτερα σε ηλικία πτυχία που βρίσκονται σήμερα στον κατάλογο διοριστέων είναι του 1983. Βρήκαν ανταπόκριση οι διαμαρτυρόμενοι. Είχε αποτέλεσμα η διαμαρτυρία των εργαζομένων στα υποστηρικτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας. Έλαβαν διαβεβαίωση ότι η κυβέρνηση αποδέχεται τα αιτήματά τους και προτίθεται να δώσει λύσεις. Ναυάγιο Κερίνια στο λιμάνι έκλεισε, αλλά ο καπιτάνιος σάλπαρε. Αγνόησε εισρωή νερού και προβλήματα σε μηχανή και πιδάλιο, καθώς και προειδοποίησε από την Τουρκία ότι το λιμάνι που θα μετέβαινε ήταν κλειστό και του είχε συστήσει να μην αποπλέψει. Εντοπίστηκε χθες ακόμα ένας νεκρός. Σχέδια για ραδίπου κόπηκε φωτοβολταϊκό που επηρέαζε πουλιά. Το Τμήμα Περιβάλλοντος απέρριψε αίτηση για κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου στην Αραδίπου που αναμενόταν να έχει σημαντικές αρνητικές και μη αναστρέψιμες επιπτώσεις σε περιοχή Natura 2000. Δέχεται αιτήσεις ο Πρόεδρος, Υπουργικό Συμβούλιο με νέους υπουργούς. Ειδική συνεδρία Υπουργικού Συμβουλίου με νεαρούς υπουργούς ετοιμάζει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Οι ενδιαφερόμενοι νέοι καλούνται να υποβάλουν αιτήσεις με βιογραφικό και ιδέες για αποφάσεις πολιτικής. Πρόταση νόμου, εξουσίες του ΣΕΟΑ να γκρεμίζουν επικίνδυνα κτίρια. Οι επαρχιακοί οργανισμοί μπορούν να παίρνουν μπουλντόζες και να κατεδαφίζουν επικίνδυνες οικοδομές. Αυτό προνοεί πρόταση νόμου, η οποία συζητείται στη Βουλή. Καυγάς εντός εισαγωγικών για το ποιος θα πληρώσει την ύφη της διάσωσης των επικίνδυνων κτιρίων. Αναταράξεις, τραγωδία στα κατεχόμενα. Η τραγωδία έφερε πολιτικές αναταράξεις στο κατοχικό καθεστώς. Ο αντίκτυπος μπορεί να έχει επιπτώσεις και στις διαπραγματεύσεις. Κανονικά η συνάντηση ηγετών την ερχόμενη Τετάρτη. Συνταξιοδοτικό επίγουσα έκκληση στον Μάκη για να βγάλουν άκρη. Με αίτημα των κοινωνικών εταίρων, ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός θα παρευρεθεί την επόμενη εβδομάδα στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα για να δώσει διευκρινήσεις ως προς το κόστος της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης. Ολοκληρώνουμε τις σημερίσιες εφημερίδες με τον πολίτη, ο οποίος έχει κύριο θέμα κουρεμένο το πέναλτι στις συντάξεις. Μέσο όφελος 6% για περίπου 40.000 συνταξιούχους. Η πρόταση για το συνταξιοδοτικό που τέθηκε ενώπιον των κοινωνικών εταίρων περιορίζει από 12 σε 7,5% την αναλογιστική μείωση στο βασικό μέρος της σύνταξης, δημιουργώντας σημαντική ανάσα για δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχους που αποχώρησαν πρόωρα. Οι περίπου 40.000 υφιστάμενοι συνταξιούχοι με αναλογιστική μείωση θα έχουν στην πράξη διπλό όφελος, καθώς πέρα από τη μείωση του πέναλτι θα υποφεληθούν και από τις γενικότερες αυξήσεις των βασικών συντάξεων. Η συνολική αύξηση εκτιμάται κατά μέσο όρο στο 6%. Παράλληλα, μετά το 2031 το πέναλτι καταργείται πλήρως για τη βασική σύνταξη, ενώ η πρόωρη έξοδος στα 63 διατηρείται, απαιτώντας όμως σταδιακά 38 έτη ασφάλισης αντί για 33 σήμερα. Την ίδια ώρα συντεχνίες ζητούν ελάφρυνση και στο αναλογικό σκέλος. Μελισσοκομεία. Άκαρη πρώτων πυλών. Σε περιπέτειες ενδέχεται να βρεθεί ο κλάδος εάν δεν ληφθούν μέτρα λόγω των υποψιών για παρουσία νέου εισβολικού ακάραιος σε μελισσοκομεία της Τουρκίας και της Ευρώπης. Αναπόφευκτη η άφηξη, λένε επιστήμονες στον πολίτη. Φυλάκιση για χρέη, εκτείουν την ποινή, αλλά οι οφειλές παραμένουν. 15 οφειλέτες βρίσκονται σήμερα στις φυλακές για μη καταβολή διατροφών, κοινωνικών ασφαλίσεων και εξόφληση προστίμων. Με την έκτηση της ποινής όμως τα χρέη δεν διαγράφονται και παραμένουν. Η λύση της αμοιβόμενης κοινωνικής εργασίας με παρακράτηση μέρους του εισοδήματος υπέρ των πιστωτών αυξήθηκε, συζητήθηκε στη Βουλή και ξεχάστηκε. Ναυάγιο Κερίνιας, ο καπετάνιος αψήφισε τις προειδοποιήσεις. Νέες αποκαλύψεις στο δικαστήριο, στο λεγόμενο δικαστήριο των κατεχομένων για το τραγικό ναυάγιο στη θάλασσα της Κερίνιας και είναι τον πλοίαρχο. Ο υποπλοίαρχος υποστήριξε ότι τον καλούσαν να μην αποπλέψει, αλλά τους αγνώρισε και ότι γνώριζε ότι το λιμάνι προορισμού τους ήταν κλειστό λόγω της κακοκαιρίας. Χωρίς φρένο, βανδαλισμοί και παραβατικότητα μέσα σε σχολικά λεωφορεία. Δίκη Ζαβράντονα στο επίκεντρο κινητά και βίντεο. Νέα κρούσματα στο μικροσκόπιο, οι εστίες του Δυτικού Νείλου. Το ναυάγιο, επαναφέρει τα σενάρια εκλογών στα κατεχόμενα. Βυθίζεται η λεγόμενη κυβέρνηση. Με 25 βουλευτές έμεινε η συνεργασία που στηρίζει τον Ουστέλ μετά την αποχώρηση του κόμματος των Επίκων λόγω της αποβομπής Αρκλή. Στην προμετωπίδα της εφημερίδας έχουμε Ουκρανία, εμφύλιος υπηρεσιών με τραυματίες, ανταλλαγή πυροβολισμών ανάμεσα σε άνδρες των υπηρεσιών ασφαλείας στο Κίεβο, έξαλλος ο Ζελένσκι. Πέτρο Σάντσεθ δεν τα σχεδίαζε το Μαρόκο, δεν υπάρχουν αδιάσυστα στοιχεία που να τον ενοχοποιούν για την Θέουτα. Λήπτες ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος τζογάρουν τα επιδόματά τους. Από το 23 καταγράφεται αυξημένη συμμετοχή σε παίγνια την περίοδο του μήνα κατά την οποία καταβάλλεται το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Ακόμη στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, Νέα Σαλαμίνα ΑΕΚ επιστράτευσαν παλέμαχους για να κοπάσει η κόντρα. Στην τρίτη απόπειρα σήκωσε και το Super Cup η Πάφος FC. Αυτά λοιπόν και από τον Πολίτη. Σήμερα κυκλοφορεί και η εβδομαδιαία εφημερίδα Γνώμη. Να ρίξουμε μια ματιά στο πρωτοσέλιδό της. Ντεπούτο προεκλογικής με μηνύματα υποταγής στους μεγαλοεργοδότες, γράφει η εφημερίδα. Όλα στο μεγάλο κεφάλαιο από τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Στημένο παιχνίδι, φταίνε οι μισθοί πείνας που δεν βρίσκουν νοσηλευτές για να μην κρύβονται πίσω από το δάκτυλό τους, αναζητώντας προφάσεις για να φέρουν φτηνά εργατικά χέρια από τρίτες χώρες. Αιτία πολέμου για τους συνταξιούχους, δεν υπάρχουν λεφτά, λέει η κυβέρνηση, και απορρίπτει τα αιτήματα των συντεχνιών, υπάρχουν όμως για τους μεγαλοεπιχειρηματίες. Κάζους μπέλη, μείωση των εισφορών στο Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού. Η μεγάλη απάτη με τη μείωση του πέναλτι 12% στις συντάξεις. Η πραγματική μείωση δεν θα ξεπερνά το 1% γιατί θα δοθεί μόνο πάνω στη βασική σύνταξη. Ο πληθωρισμός τσακίζει τα νοικοκυριά. Προτάσεις ΠΕΟ για εφαρμογή μέτρων ανακούφισης των πολιτών. Ένας καπιταλισμός που πεθαίνει. Αυτά είναι τα κυριότερα θέματα από την πρώτη σελίδα της Γνώμης. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο. Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και...
2: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
3: Back to school. Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Kiabi δίνουμε κάθε παιδικό ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στυλ που ταιριάζει στον budget κάθε οικογένειας. Γιατί όταν τα κοπελούθια μας νιώθουν όμορφα με τσίνα που φορούν, τολμούν και λίγο παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to School σήμερα σε όλα τα καταστήματα και στο kiabi.cy. Kiabi. Πάντα περισσότερα για τις οικογένειες.
1: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι, είμαστε 13 λεπτά πριν από τις 8. Είναι μαζί μας ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, ο Βαλεντίνος Φακοντής. Ήταν χθες στην συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, στην οποία συζητήθηκαν δύο σημαντικά ζητήματα που αφορούν και την επαρχία μας. Το ένα έχει να κάνει με τα σχολικά λεωφορεία, το άλλο έχει να κάνει επίσης με τους ΕΟΑ και τις επικίνδυνες οικοδομές. Έχουμε δυστυχώς και στην ΠΑΦΟ αρκετές τέτοιες οικοδομές. Μάλιστα για δύο από αυτές είχαν εκδοθεί και διατάγματα για την εκένωσή τους. Καλή σας ημέρα, κύριε Φακοντή.
4: Καλημέρα κύριε Νάνο, καλημέρα στο κρατές μας.
0: Λοιπόν, θα έχουμε ασφαλή λεωφορεία για τη μεταφορά των μαθητών αυτή τη σχολική χρονιά?
4: Χθες συζητήθηκε το θέμα στη Βουλή. Σκοπός είναι περιστατικά τα οποία είχαν γύρει στο παρελθόν και αμαύρωσαν την εικόνα των σχολικών λεωφορείων και έθεσαν σε κίνδυνο ασφάλεια των μαθητών και των οδηγών να μην επαναληφθούν ξανά. Μας ενημέρωσε το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ότι έχουν ελεγχθεί περίπου στα σχεδόν 800 λεωφορεία πανκύπρια. Έχουν περάσει από τους ελέγχους ΧΤΕΟ ή ΚΕΜΟ και από άλλους ελέγχους τους οποίους καθορίζει το Τμήμα Οδικών Μεταφορών. 40 από αυτά τα λεωφορεία κρίθηκαν ακατάλληλα και δεν μπορούν να βγουν στον δρόμο να εκτελέσουν μαθητικές διαδρομές. Και στόχος και σκοπός όλων μας είναι να ξεκινήσει μια καινούργια σχολική χρονιά με πάνω απ' όλα να υπάρχει ασφάλεια στους δρόμους και στη μεταφορά των μαθητών από προς και από το σχολείο.
0: Ναι.
4: Πολύ σημαντικό.
0: Τον χάσαμε τον Βαλεντίνο Φακοντή. Θα προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε την συνομιλία μας και την σύνδεσή μας. Είναι καθοδόν. Το θέμα πάντως με τα σχολικά λεωφορεία μας είχε απασχολήσει σε αρκετές εκπομπές μας στη διάρκεια της περασμένης χρονιάς, λόγω προβλημάτων που είχαν παρατηρηθεί σε λεωφορεία, αλλά και διάφορες αντικοινωνικές συμπεριφορές από μαθητές οι οποίοι πετούσαν αντικείμενα στους οδηγούς ή προκαλούσαν ζημιές στα λεωφορεία. Λοιπόν, αποκαταστήσαμε την επικοινωνία με τον κύριο Φακοντή. Λέγατε, κύριε Φακοντή, ότι κάποια από αυτά τα λεωφορεία δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν, κρίθηκαν ακατάλληλα, δεν μπορούν να δρομολογηθούν και να μεταφέρουν μαθητές και ότι η έγνοια σας είναι ότι να φτάνουν οι μαθητές με ασφάλεια στα σπίτια τους.
4: Βεβαίως, ναι. Γιατί να θυμίσω ότι και στην ΠΑΦΟ είχαν περιστατικά όπου λεωφορεία είχαν πάρει φωτιά. Ήταν το λεωφορείο στη Χλώρακα, ήταν κάποιες άλλες περιπτώσεις οι οποίες δημιουργήθηκαν.
0: Κινδύνευσαν επιβάτες λόγω ακριβώς μηχανικών βλαβών, πυρκαγιών ή άλλων ατυχημάτων που έγιναν στον δρόμο.
4: Ναι. Αλλά και από την άλλη, αγαπητή κύριε Νάνο, πρέπει να δείξουμε και την άλλη πλευρά ότι και οι μαθητές οι οποίοι χρησιμοποιούν το λεωφορείο πρέπει να δείχνουν τον απόλυτο σεβασμό στους οδηγούς, στα λεωφορεία, στην περιουσία την οποία είναι αυτή που ευθερεί τα δρομολόγια, γιατί ακούσαμε χθες περιστατικά τα οποία ήταν πάρα πολύ ανησυχητικά. Ακούσαμε περιπτώσεις όπου μαθητές είχαν ανοίξει πυροσβεστήρα μέσα στο λεωφορείο, όπου είχαν ρίξει κροτίδες μέσα στο λεωφορείο. Τέτοια περιστατικά δεν πρέπει να γίνονται, είναι περιστατικά που θέτουν σε κίνδυνο και την ασφάλεια των μαθητών αλλά και των οδηγών.
0: Ναι.
4: Και σε περίπτωση όπου γίνουν ζημιές μέσα στο λεωφορείο, αυτό το δρομολόγιο σταματά έως ότου καλυφθούν οι ζημιές, γιατί καταλαβαίνετε και ο οδηγός και η εταιρεία που βάζει το συγκεκριμένο λεωφορείο είναι μια περιουσία την οποία θέλει να τη σέβεται και ο μαθητής και ο επιβάτης που χρησιμοποιεί το λεωφορείο.
0: Από την άλλη, συζητήθηκε το ενδεχόμενο να τοποθετούνται κάμερες στα λεωφορεία, κύριε Φακοντή?
4: Συζητήθηκε αυτό το ζήτημα για τις κάμερες και τα λοιπά, αλλά μέσα στη σύμβαση, από ό,τι μας ενημέρωσαν, υπάρχει πρόνοια για να τοποθετούνται κάμερες. Μέχρι τώρα δεν έχουν τοποθετηθεί κάμερες, υπάρχουν θέματα με τα προσωπικά δεδομένα. Δεν ξέρω αν μπορεί να φτάσει αυτό το σημείο να ολοκληρωθεί. Έως ότου φτάσει στο σημείο να μπουν ή αν θα μπουν κάμερες, αν αποφασιστεί κτλ., πρέπει πάνω απ' όλα τα λεωφορεία να κυκλοφορούν με ασφάλεια.
0: Οι οδηγοί να είναι έμπειροι, να είναι νυφάλιοι, να μην είναι είτε υπό την επίρρεια ουσιών, γιατί δυστυχώς είχαμε και τέτοια περιστατικά, θυμάστε πέρυσι ένα λεωφορείο που θα μετέφερε μαθητές και μάλιστα σε εκδρομή έγινε οδηγός, ήταν υπό την επίρρεια ουσιών και το διαπίστασαν οι γονείς όταν πήγαν εκεί να μεταφέρουν τα παιδιά στο λεωφορείο που θα τους μετέφερε. Είχαμε δυστυχώς και τέτοια περιστατικά, για να μην λέμε μόνο για την παραβατικότητα των μαθητών. Ναι, μας ακούτε κύριε Φακοντή? Το χάσαμε πάλι. Μάλιστα, θα επανέλθουμε.

0: Λοιπόν, έλεγα κύριε Φαγωνιώτη ότι θα πρέπει να είναι νυφάλοι και οι οδηγοί. Δεν ξέρω αν ακούσατε
1: πολύ
0: το σχόλιο
1: σωστά,
0: αυτό.
1: Πολύ σωστά. Ναι, όλες οι πλευρές πρέπει να είναι σωστοί απέναντι σε αυτόν που εκτελούν, σε αυτόν που κάνουν, με απόλυτο σεβασμό ο ένας προς τον άλλον, και οι μαθητές και οι οδηγοί. Και όλοι πρέπει να δείχνουμε τον καλύτερο μας εαυτό καθημερινά, ώστε να μπορεί να λειτουργεί αυτή η υπηρεσία όσο το καλύτερο δυνατόν. Από ό,τι μας ενημέρωσαν, το ΤΟΜ θα εκτελεί και απροειδοποιεί τους ελέγχους με τους επόπτες μεταφορών στα σχολεία, για να ελέγχει και τους οδηγούς, για να ελέγχει και τα λεωφορεία σε περίπτωση που συμβεί οτιδήποτε.
0: Και να δημοσιοποιούν και τα αποτελέσματα στο τέλος της ημέρας, για να γνωρίζουν και οι άνθρωποι, να γνωρίζουν και οι γονείς ότι γίνονται αυτοί οι έλεγχοι και τι διαπιστώνονται, για να ξέρουν και όχι
1: Πολύ σωστά, και οι γονείς και η πολιτεία και η κοινωνία να γνωρίζει. Πρέπει να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια προς αυτήν την κατεύθυνση. Αγαπητέ Κώστα, τη Δευτέρα ξεκινάει η υπηρεσία. Μας έχουν ενημερώσει ότι μέχρι σήμερα θα ολοκληρωθούν όλοι οι ελέγχοι και τα λοιπά, και θα είναι έτοιμοι να ξεκινήσει αυτή η νέα σχολική χρονιά με ασφάλεια.
0: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τις επικίνδυνες οικοδομές, είχαμε το θέμα ποιος έχει την ευθύνη, αν έχουν την εξουσία να παρεμβαίνουν και να εκενώσουν ένα κτίριο η ΕΟΑ. Χθες ακούσαμε ότι όχι μόνο έχουν αυτή τη δυνατότητα, αλλά μπορούν να γκρεμίσουν ένα κτίριο αν θεωρηθεί κατάλληλο.
1: Έτσι όπως είναι ο νόμος σήμερα, δίνει τα εργαλεία, αγαπητέ Κώστα. Ο νόμος περιοδών και οικοδομών έχει συγκεκριμένες πρόνοιες, όπου δίνει τη δυνατότητα στον ΕΟΑ να παρέμβει όπου υπάρχουν επικίνδυνες οικοδομές και να αποκατασταθεί η επικινδυνότητα. Το θέμα είναι ότι οι διαδικασίες δεν γίνονται και τόσο γρήγορα και δεν μπορεί να είναι και τόσο αποτελεσματικές.
0: Υπάρχει ανάγκη πάντα πρέπει να εξασφαλίζεται δικαστικό διάταγμα, γιατί υπήρχε και ένα τέτοιο ζήτημα.
1: Βεβαίως. Πρέπει να εξασφαλίζεται δικαστικό διάταγμα σε περίπτωση εκένωσης μιας οικοδομής. Καταλαβαίνετε τώρα, όταν κάποιος μένει σε μια πολυκατοικία και αυτή η πολυκατοικία είναι επικίνδυνη, είναι έτοιμη, ας πούμε, παράδειγμα, είτε να καταρρεύσουν μπαλκόνια, είτε να προκληθούν άλλα προβλήματα στη στατική επάρκεια του κτηρίου. Καταλαβαίνετε, αυτός ο κόσμος που πρέπει να φύγει, να εγκαταλείψει το σπίτι του, να εκκαινωθεί η πολυκατοικία και να πάει να ζήσει κάπου αλλού, σε τι δύσκολη θέση έρχεται. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να ιεραρχήσουμε, αγαπητέ Κώστα, ότι η ανθρώπινη ζωή δεν είναι διαπραγματεύσιμη και πρέπει... Πάνω απ' όλα η ανθρώπινη ζωή να είναι σε προτεραιότητα. Είναι και γι' αυτό που θέλουμε το Υφυπουργείο Μπρόνοιας να έχει καθαρή εμπλοκή και ουσιαστικούς όρους, ώστε αυτές οι πολυκατοικίες οι οποίες εκκαινώνονται το Υφυπουργείο να μπορεί να μεταφέρει τον κόσμο σε ασφαλές σημεία όπου θα μπορούν να διαμένουν, για να εξασφαλιστεί η συνέχιση της διαμονής τους σε κατοικία. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα μεγάλο ζήτημα, αλλά δεν μπορούμε να κολυσιεργούμε άλλον. Δεν μπορεί αυτό το ζήτημα να παραμένει έτσι όπως λειτουργεί σήμερα η νομοθεσία, με αυτά τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις. Έχουμε δει τι έγινε στη Λεμεσόν, όπου κατέρευσαν κτίρια και κόσμος έχασε τη ζωή του, και δεν θέλουμε πλέον να έχουμε τέτοια περιστατικά τα οποία αμαυρώνουν όλη την εικόνα της πολιτείας. Αλλά και από την άλλη, αγαπητέ Κώστα, και το κράτος έχει υποχρεώσει. Το κράτος διαχειρίζεται πάρα πολλά κτίρια. Οι δημόσιες υπηρεσίες στεγάζονται μέσα σε κτίρια τα οποία δεν είναι συντηρημένα, μέσα σε κτίρια τα οποία στεγάζονται υπηρεσίες του κράτους, όπου καθημερινά μπαίνει πάρα πολύ κόσμος, και το κράτος έχει υποχρέωση να ξεκινήσει και από του οίκου του, για να μπορεί να διασφαλίσει ότι υπάρχουν κτίρια τα οποία πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές και δεν είναι επικίνδυνα. Θα συζητηθεί ξανά το θέμα στη Βουλή τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Έχει δοθεί έναν deadline από πλευράς Επιτροπής, ώστε όλοι να καταθέσουν τις απόψεις τους, τις εισηγήσεις τους για να προχωρήσει η νομοθετική ρύθμιση, αγαπητέ Κώστα, όπου θα δώσει έναν πιο αποτελεσματικό πλαίσιο προς αυτήν την κατεύθυνση και να μην ξεχνάμε και την κατεύθυνση της πρόληψης που το συζητούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, το MOT των κτηρίων που πρέπει να εφαρμοστεί ώστε όλα τα κτίρια να ελέγχονται αναταχτά χρονικά διαστήματα.
0: Μα έχει 10 χρόνια τώρα που το συζητούμε αυτό για το MOT των κτηρίων, αλλά δεν βλέπουμε να...
1: Και δεν έχει προχωρήσει. Και δεν έχει προχωρήσει. Είναι μια αναγκαιότητα, είναι κάτι που πρέπει να γίνει, είναι κάτι προς την πλευρά της ασφάλειας και της πρόληψης και θα εξοικονομήσει και χρόνο, αλλά θα εξοικονομήσει και χρήμα, αφού όταν εντοπίζονται περιπτώσεις και τα λοιπά, μπορούν εύκολα να τροποποιηθούν και να ενισχυθούν ώστε να μην υπάρχουν ζητήματα και να φτάνει το κτίριο σε μια κατάσταση η οποία θα είναι πριν την κατάρρευση. Είναι πάρα πολλά προβλήματα που θα χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα για επιδιόρθωση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω και δύο σχόλια. Το ένα αφορά την ανακοίνωση ότι προχωράει η ανέγερση του Νικολαίδιου Γυμνασίου στο κέντρο της Πάφου. Θα προκηρυχθούν προσφορές το Νοέμβριο. Υπενθυμίζω ότι ανάλογες διαβεβαιώσεις ότι προχωράει και ότι όλα είναι έτοιμα κλπ. Είχαν δοθεί και τα προηγούμενα 3 χρόνια.
1: Ακούμε μεγάλων τρίγων και κρατάμε μικρών καλάθι, αγαπητέ Κώστα. Να θυμίσω ότι αυτή η υπόθεση είναι από το 2018. Ναι. Κλείνουμε σχεδόν δεκαετία, όπου λήφθηκε η απόφαση να προχωρήσει να γίνει το νέο γυμνάσιο στο κέντρο της Πάφου. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη, υπάρχει έλλειψη από σχολεία, υπάρχει αύξηση του μαθητικού πληθυσμού, οι ανάγκες δεν μπορούν να καλυφθούν από τις υφιστάμενες υποδομές και όντως πραγματικά χρειάζεται σχολείο. Έχουμε μάθει ότι έχει προχωρεί ο σχεδιασμός, κάποια προβλήματα με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και με τον πολεοδομικό σχεδιασμό έχουν επιληθεί μετά από ένα χρόνο και καθυστέρηση. Ελπίζουμε όλοι ότι θα προχωρήσει η προκήρυξη.
0: Λοιπόν, και για την μονάδα φαλάτωσης στην πόλη Χρυσοχούς, την οποία επιβεβαίωσε το Υπουργικό Συμβούλιο, αυτό το οποίο δεν επιβεβαιώθηκε είναι το χρονοδιάγραμμα, ότι θα λειτουργήσει τον ερχόμενο καλοκαίρι, από ό,τι φαίνεται, με δεδομένο ότι είμαστε ήδη στο Σεπτέμβριο και δεν υπάρχει τίποτε ακόμη, ούτε καν έχει χωροθετηθεί, θα πρέπει να κάνουν υπομονή και να εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες στο διαμέρισμα της πόλης Χρυσοχούς.
1: Αγαπητέ Κώστα, γνωρίζουμε όλοι το πρόβλημα με το εδατικό. Καταλαβαίνετε ότι η περιοχή της πόλης Χρυσοχούς εξαρτάται μόνο από τις καιρικές συνθήκες και από τις γεωτρήσεις που υπάρχουν στην περιοχή. Είναι μια περιοχή όπου έχει ανάγκες και χωρίς μονάδα αναθαλάτωσης δεν μπορεί να υπάρχει μια υδατική ασφάλεια. Ακούμε ότι θα προχωρήσει η μονάδα αφαλάτωσης. Ο κόλπος της περιοχής Χρυσοχούς έχει αρκετές ιδιαιτερότητες και εξαιτίας των περιβαλλοντικών θεμάτων που υπάρχουν, εξαιτίας των Natura που υπάρχουν, είναι μια περιοχή προστατευόμενη και πρέπει το κράτος να βρει των κατάλληλων χώρων ώστε να κάνει τη χωροθέτηση χωρίς να επηρεάζεται το περιβάλλον της περιοχής. Αλλά πρέπει άμεσα να προχωρήσει η μονάδα αφαλάτωσης, λαμβάνοντας υπόψη ότι και οι καιρικές συνθήκες αλλάζουν και δεν μπορούμε να είμαστε ασφαλείς μέσα σε ένα περιβάλλον όπου η κλιματική αλλαγή χρόνο με το χρόνο γίνεται και πιο έντονη, αγαπητέ Κώστα. Θα περιμένουμε να δούμε, αλλά θέλουμε να προχωρήσει η μονάδα αφαλάτωσης. Είναι πανάκια προς αυτήν την κατεύθυνση για να διασφαλιστούν οι υδατικές ανάγκες της περιοχής.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Φαγωτή. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, κύριε Εγώ. Κύριε Νάνο, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Λοιπόν, την ερχόμενη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, διοργανώνεται συγκέντρωση στην Πέγια, όπως αναφέρεται, συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πέγια, στην πλατεία της Βρύσης των Πηγιωτισσών, στις 7:30, και η πρόσκληση απευθύνεται προς όσους είναι ιδιοκτήτες γης στην περιοχή. Αντιλαμβάνομαι ότι η συγκέντρωση αυτή έχει να κάνει με το τοπικό σχέδιο, την αναθεώρηση του τοπικού σχεδίου, το οποίο είναι προς το τέλος, ολοκληρώνεται η διαβούλευση. Είναι μαζί μας εκ μέρους της ομάδας η οποία διοργανώνει αυτή την εκδήλωση διαμαρτυρίας, ο Νεόφυτος Χαραλάμπους, τον οποίο και καλημερίζω. Καλή σας μέρα, κύριε Χαραλάμπους.
1: Καλημέρα μου σε εσάς προσωπικά, κύριε Νάνο, και στον κόσμο όλων που μας ακούει.
0: Λοιπόν, εξηγήστε μας γιατί κρίνατε σκόπιμη αυτή τη συγκέντρωση, τι σας ανησυχεί, τι επιδιώκετε, για ποιο λόγο γίνεται αυτή η συγκέντρωση τη Δευτέρα.
1: Η συγκέντρωση που θα γίνει τη Δευτέρα έχει σαν σκοπό να έρθει η αδικία η οποία έχει δημιουργηθεί το 2013 με απόφαση του κυρίου, τότε υπουργού, του κυρίου Χάφικου, η οποία αφαιρά το δικαίωμα περί μεμονωμένης κατοικίας. Όμως, τον καιρό που έχει εκδοθεί η οδηγία τούτη, ή το διάταγμα, όπως το λέμε, τα ενίκια ήταν 350 ευρώ και η αγορά διαμερίσματος ήταν 50.000. Τούτη τη στιγμή, το ενίκιο των δύο υπνοωματίων, το διαμερίσματος, ανέφερε στα 1.500 ευρώ, άρα πήγαινε 4 φορές πάνω, και η αγορά καινούριου διαμερίσματος ανέρχεται στις 300.000.
0: Ναι.
1: Συνεπώς, ο Κύπριος πολίτης και δύο νέους μας είναι όνειρο να πιαστούν και να νοικιάσει και να αγοράσει. Άρα εμείς θέλουμε να έρθει τούτη η αδικία προς όφελος της κοινωνίας των πολιτών και δι' τους νέους μας.
0: Μάλιστα. Προφανώς δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν αφορά μόνο την Πέγια, αυτό είναι παγκύπρια, δηλαδή η πολιτική της μεμονωμένης κατοικίας δεν αφορά μόνο την Πέγια, και ο λόγος που καταργήθηκε τότε ήταν γιατί ουσιαστικά είχε γίνει κατάχρηση αυτής της πρόνοιας σε διάφορες περιπτώσεις, και ότι η πολιτική του κράτους θεωρήθηκε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί με αυτόν τον τρόπο για το συγκεκριμένο ζήτημα, δηλαδή να δίδονται άδειες για μεμονωμένες κατοικίες σε αγροτεμάχια κλπ. Εσείς θεωρείτε ότι είναι άδικο αυτό, έτσι? Το ένα είναι αυτό.
1: Ναι. Όχι μόνο θεωρούμε είναι άδικο, ο σκοπός ο οποίος οι γεωργικές περιοχές έχουν δεσμευτεί για γεωργική χρήση, αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούσε. Δεν λειτουργούσε γιατί? Γιατί δεν υπάρχει η πρώτη ύλη, δεν έχουμε νερό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να. Και δεν γίνεται αλλίωση τη γεωργική ζώνη, διότι το να έχει έναν τεμάχιο με 10 στρέμματα και να κάνει 200 μέτρα μια νοικία για να εξυπηρετήσει την ιδιοκατοίκηση, τούτο δεν αλλοιώνει τίποτε, δεν ευλάπτει κανέναν.
0: Mm-hmm.
1: Συνεπώς, θεωρώ ότι πρέπει να ξαναεπανεξετάσουμε την οδηγία, να την αναθεωρήσουμε, νοουμένου του ότι έχουμε πρόβλημα. Έχει πρόβλημα ο νέος που δεν μπορεί να στεγαστεί, διότι το μισθολόγιο έχει μείνει σχεδόν το ίδιο, ο λίγων πήγε προς τα πάνω,
0: mm-hmm.
1: ενώ οι υποχρεώσεις και τα έξοδα της κοινωνίας των πολιτών είναι δυσβάχταχτα και δεν μπορεί κανένας να ανεγείρει ή να αγοράσει οτιδήποτε.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι οι προτάσεις, γιατί έχω ακούσει και παλαιότερα δηλώσεις του δημάρχου σας εκεί, του Δήμου Ακάμα, του κυρίου Λάμπρου, να υποστηρίζει αυτό το αίτημα, αντιλαμβάνομαι ότι έχετε καταθέσει, έχει κατατεθεί στη δημόσια διαβούλευση που έγινε για το τοπικό σχέδιο αυτή η πρόταση, αντιλαμβάνομαι, έτσι?
1: Βεβαίως, η τοπική αρχή είναι με το μέρος του δίκαιου. Εντάξει, το καλό είναι αυτό. Είναι με το μέρος, ας πούμε, να επαναφέρουμε την μεμονωμένη κατοικία. Όμως, έχει διοριστεί ένα πολιτονικό συμβούλιο το οποίο εξετάζει τις υποθέσεις, που προέδρευε ο κύριος Σφέδωνος. Είμαστε στο παραπέντε να επανέλθει, να έρθει η αδικία. Όμως ο κύριος Σφέδωνος ούτε καν ήθελε να δώσει συζήτηση και απέκλεισε, την οποιαδήποτε συζήτηση για επαναφορά της μεμονωμένης κατοικίας. Το ζητούμενο είναι ότι...
0: Ναι, αν θυμάμαι καλά, δεν είναι πρόεδρος του Πολυοδομικού Συμβουλίου, δεν ήταν πρόεδρος του Πολυοδομικού Συμβουλίου, ήταν μέλος ως εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων και υπάρχουν άλλα 10, 12, 13, αν θυμάμαι καλά, μέλη στο Πολυοδομικό Συμβούλιο. Ναι, και δεν είναι ένας που παίρνει τις αποφάσεις, αντιλαμβάνεστε.
1: Ξέρω, αλλά η πρόεδρος είναι ο συγκεκριμένος ο κύριος Φέδωνος.
0: Ναι, καλά, δεν είναι της παρούσης, είναι εναργία ο κύριος Φέδωνος, δεν συμμετέχει πλέον. Okay. Άρα άλλοι θα πάρουν τις αποφάσεις.
1: Okay.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το μοναδικό ζήτημα, κύριε Χαραλάμπους, που έχετε θέσει.
1: Βεβαίως, εμείς δεν θέλουμε να μπει όλοι οι ηγεστικοί.
0: Ναι, εννοώ αυτό είναι το μοναδικό ζήτημα για το οποίο γίνεται η συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
1: Μάλιστα.
0: Έχετε τη στήριξη βουλευτών και λοιπά, σας έχουν εκφράσει τη συμπαράστασή τους.
1: Εμείς έχουμε καλεσμένους όλον τον κόσμο. Τους βουλευτές μας, τους έχουμε στείλει προσκλήσεις μέσω email. Από εκεί και πέρα είμαστε ανοιχτοί όσοι νομίζουν ότι... επηρεάζονται και βλέπουν ότι το αίτημα μας είναι δίκαιο, είναι εκπρόσδεκτη όχι μόνο τη κοινότητα ανθρώπων. Μπορεί να έρθουν και άλλοι ανθρώποι με παρόμοια προβλήματα για συμπαράσταση, για υποστήριξη.
0: Μάλιστα. Στις 7:30 τη Δευτέρα, λοιπόν, έτσι.
1: Στις 7:30 τη Δευτέρα, κάτω από τη βρύση των Παιώτησων, θα γίνει η συγκέντρωση και είστε εκπρόσδεκτοι.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χαραλάμπους. Να είστε καλά. Καλημέρα σας εύχομαι.
1: Καλά, καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά.

Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Back to school. Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Kiabi δίνουμε κάθε παιδικό ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στυλ που ταιριάζει στον μπάτζετ κάθε οικογένειας. Γιατί όταν τα κοπελούθια μας νιώθουν όμορφα με τσίνα που φορούν, τολμούν και λίγο παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to School σήμερα σε όλα τα καταστήματα και στο kiabi.cy. Kiabi. Πάντα περισσότερα για τις οικογένειες.
1: Στα Sis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Sis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starsisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
2: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της Πάφου. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
3: Τα φώτα απόψε θα είναι στραμμένα στην Πάφο, στην πρεμιέρα του Φεστιβάλ Όπερας, το Ελιξίριο του Έρωτα, από την Εθνική Όπερα της Αρμενίας, συνεργασία με την Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου. Πάνω από 150 είναι οι συντελεστές αυτών των δύο παραστάσεων. Έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί και τα μέτρα για την διευκόλυνση όσων θα μεταβούν θα παρακολουθήσουν τις παραστάσεις αυτά, για την στάθμευση, την πρόσβασή τους προς το λιμανάκι. Όσοι έχουν σκοπό να κινηθούν προς το λιμανάκι θα πρέπει να έχουν υπόψη τους αυτές τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα πρέπει να επιλέξουν το σημείο που θα σταθμεύσουν, τους δρόμους που θα ακολουθήσουν για να μην ταλαιπωρηθούν. Μαζί μας είναι ο Δημαρχεύοντας, ο Άγγελος Ονησηφόρου. Καλή σας ημέρα, κύριε Ονησηφόρου.
4: Καλή σας ημέρα, κύριε Νάνο.
3: Εσύ, από ό,τι είδαμε, ψες το βράδυ στην πρόβα Generale, όλα είναι ρυθμισμένα, όλα είναι έτοιμα. Είσαστε κι εσείς έτοιμος για την ομιλία?
4: Βεβαίως, δηλώνομαι πανέτοιμη για την απόψινή πρεμιέρα μας, για αυτόν τον όμορφο διήμερο του Πάφος Αφροδάιτ Φέστιβαλ. Πραγματικά έχει γίνει μεγάλη προετοιμασία. Και επειδή μου δίνεται και ο λόγος, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλων των προσωπικών του Δήμου Πάφου και το πολιτιστικό του μήμα, γιατί πραγματικά έδωσαν τον καλύτερο του σε αυτόν για να φτιαχτεί ο χώρος για την απόψινή πρεμιέρα.
3: Μάλιστα. Θα έχουμε υψηλούς προσκεκλημένους, θα έχουμε υπουργούς, προέδρους, πρώην αρχηγούς κομμάτων κλπ. Τι λένε οι προσκλήσεις και οι απαντήσεις που πήρατε?
4: Φέτος θα έχουμε ξανά την υφυπουργό, ο

0: Υπήρξε μεγάλη έτσι, προσπάθεια για να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση, η στήριξη, η οικονομική στήριξη του φεστιβάλ και φέτος. Θυμάμαι και άλλες χρονιές είχαμε αντιμετωπίσει ανάλογα προβλήματα. Έχει λυθεί αυτό το ζήτημα, δηλαδή, επειδή αναφερθήκατε τώρα στα 25χρονα, έχει λυθεί αυτό το ζήτημα.
1: Τους έχουμε δεσμεύσει κατά κάποιον τρόπο ότι θα στηρίξουν και του χρόνου την όπερα. Θα αλλάξει απλώς λίγο το διαδικαστικό, πώς προχωρούμε και πώς παίρνουμε τα λεφτά για το θέμα της χορηγίας από το κράτος.
0: Σημασία δεν έχει η διαδικασία, σημασία έχει το αποτέλεσμα.
1: Το αποτέλεσμα.
0: Ναι. Άρα θα ξεκινήσετε νωρίς για να επιλέξετε και με ποια παραγωγή θα συνεργαστείτε.
1: Ακριβώς, και θα κάνουμε προγραμματισμό για τα επόμενα 3 χρόνια, γιατί δεν μπορούμε κάθε χρόνο να τρέχουμε την τελευταία στιγμή να οργανωνούμαστε, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ κουραστικό και αγχωτικό. Ναι. Γιατί όλα γίνονται μέχρι την τελευταία στιγμή.
0: Ναι. Ο μακροπρόθεσμος προγραμματισμός πάντα είναι ιδιαίτερα σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, μεγάλες εκδηλώσεις, διεθνούς εμβέλειας κλπ. Πάντα είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένας τέτοιος προγραμματισμός και σχεδιασμός. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι αυτό. Μακάρι να το πετύχετε αυτό. Λοιπόν, κατά τα άλλα είναι όλα έτοιμα, έτσι. Τροχονόμοι στους δρόμους, θα συνεργαστείτε με την αστυνομία.
1: Τροχονόμοι, πυροσβεστική, πύργος ελέγχου του αεροδρομίου.
0: Α, να μην πετάξουν τα μαχητικά εκείνη την ώρα πάνω από την...
1: Ναι. Είναι όλα έτοιμα, είμαστε έτοιμοι. Όλοι στη θέση τους απόψε. Για να αρχίσει η πρεμιέρα της όπερα.
0: Μάλιστα. Και επειδή ήταν και χθες το βράδυ παρόντα οι μαθητές του μουσικού σχολείου στην πρόβα, θα πάτε και σήμερα, θα έχει συνάντηση ο μαέστρος με...
1: Στις 11 η ώρα θα είμαστε εκεί στο
0: μουσικό λύκειο.
1: Στο σχολείο για να συναντήσουμε τα παιδιά του μουσικού σχολείου.
0: Μάλιστα.
1: Μαζί με τον μαέστρο.
0: Ωραία. Είναι καλές αυτές πρακτικές.
1: Και εμπειρίες και για τα παιδιά και για εμάς τους ίδιους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριο Νησηφόρου, πριν από 2 ημέρες είχατε εκδώσει μία αυστηρή, θα έλεγα, προειδοποίηση για τα τραπεζοκαθίσματα σε δημόσιους χώρους, πεζόδρομους, για τη μετάδοση μουσικής, όπου επαναλαμβάνετε μεν τους όρους, αλλά την ίδια ώρα κάνετε και πολύ συγκεκριμένες συστάσεις. Η αλήθεια είναι ότι στη διάρκεια του καλοκαιριού και εγώ προσωπικά, αλλά και άλλοι συμπολίτες μας, είχαν διαπιστώσει ότι κάποιοι είχαν χαλαρώσει πολύ σε ό,τι αφορά τις καταλήψεις δημοσίων χώρων, τη διοργάνωση διαφόρων και μουσικοχορευτικών βραδιών. Αυτό όποτε γίνεται, δεν μπορεί ο καθένας, δηλαδή, επειδή κάνει θέλει να έχει live.
1: Συνάνω αυτό, εντάξει, ότι δεν το δέχομαι ότι αυτόν έχουν χαλαρώσει και έχουν βάλει περισσότερα τραπεζοκαθίσματα. Υπάρχει το πλαίσιο για τον καθένα που μπαίνουν.
0: Άμα κυκλοφορήσετε καμιά μέρα στη Μακαρίου και στους άλλους δρόμους, θα καταλάβετε ότι δεν μπορεί να περάσει ο πεζός αν δεν σκουντουφλήσει πάνω σε τραπεζοκαθίσματα.
1: Κυκλοφορώ σίγουρα.
0: Και δεν έχετε σκουντουφλήσει καμιά μέρα σε τραπεζοκαθίσματα ή μόλις σας βλέπουν τα μαζεύουν.
1: Και σας προκαλώ να μου στείλετε φωτογραφικών υλικών ότι έχουν παραβεί και έχουν κάνει περισσότερη εγκατάλειψη από το χώρο.
0: Γιατί βγάλατε αυτή την ανακοίνωση τότε?
1: Γι' αυτό, για έναν περιστατικό που έχει γίνει, θέλω να το ξεκαθαρίσω. Όταν ένα κατάστημα έχει άδεια για τραπεζοκαθίσμα σε δημόσιο χώρο, δεν σημαίνει ότι ο χώρος γίνεται και ιδιωτικός και δεν μπορεί να κλείσει, γιατί ένα κατάστημα έχει κλείσει και έχει διοργανώσει μια εκδήλωση βάζοντας είσοδο. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Γιατί υπάρχουν, προκύπτουν κάποια άλλα προβλήματα και πρέπει να πάρει τη σχετική άδεια, γιατί υπάρχει και ο φόρος θεάματος και όλα αυτά. Γι' αυτόν τον λόγο έχει βγει η συγκεκριμένη ανακοίνωση και πάνω σε αυτόν θα είμαστε αυστηροί. Και του δόθηκε εξώδικο του συγκεκριμένου καταστήματος που έχει κάνει αυτή την ενέργεια. γιατί δεν έχει πάρει λόγο.

0: του ότι ήταν το καλοκαίρι και ήταν κλειστό το κατά κάποιον τρόπο το Δήμο Πάφου, επικαλέστηκε ότι θεώρησε να κάνει αυτό το πράγμα, έχει πάρει εξώδικο και θα προχωρήσουμε σε άλλες διαδικασίες για το συγκεκριμένο μαγαζί που έχει οργανώσει αυτή την εκδήλωση.
1: Άρα...
0: Δεν θα επιτρέψουμε. Αυτό που καλούμε είναι να κάνουν, να κάνουν την αίτησή τους όταν έχουν κάποιο είδους. Σίγουρα εμείς θέλουμε να γίνονται κάποια, να γίνονται event μέσα στο κέντρο της πόλης, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι αυτά που θα τραβήξουν κάποιον κόσμο μέσα στο κέντρο πόλης. Γιατί τα περισσότερα μαγαζιά που είχαν άδεια ήταν καταστήματα που έχουν μουσική. Να τα πούμε μπαράκια. Εντάξει, τώρα αρχίσαν να αλλάζουν χρήση για να κάνουν μικρές ταβερνίτσες, εστιατόρια, και αυτό θέλουμε, αυτή την εικόνα θέλουμε να δώσουμε μέσα στο κέντρο της πόλης. Ήδη τώρα θα ανοίξουν για αρκετά μαγαζιά, ανοίγει το μικρό μπουτίκ ξενοδοχείο του κύριου Χουγιώτη, το παγιόν η Ζάκο, η παγιά, θα γίνει ένα πολυκατάστημα που θα τραβήξει αρκετόν κόσμο μέσα στο κέντρο της πόλης, και μου είχε υποσχεθεί και ο κύριος Χουγιώτης ότι θα φροντίσει να φέρει ακόμα ένα-δύο καταστήματα πάνω, franchise, ώστε για να μπορεί να κάνουμε κινητικότητα μέσα στο κέντρο της πόλης. Εκεί στην Παγιά, απέναντι από την επαρχιακή διοίκηση, η πρώην Ελληνική Τράπεζα, τώρα μεταφέρονται οι κοινωνικές ασφαλίσεις. Έτσι προσπαθούμε να γίνουν κάποιες κινήσεις για να τραβήξουμε κόσμο στο κέντρο πόλης.
1: Αυτό που λέτε για την μεταφορά των υπηρεσιών των γραφείων κοινωνικών ασφαλίσεων είναι πού ακριβώς είπατε, είναι εκεί που ήταν...
0: Δίπλα από το νερό, πριν το νερό, εκεί που ήταν η τράπεζα η Ελληνική.
1: Α, μάλιστα, μάλιστα. Α, σε εκείνη την περιοχή. Μάλιστα. Και μεταφέρω.
0: Αυτόν το κτίριο.
1: Άρα βολεύει επειδή υπάρχει και ο χώρος στάθμευσης, αντιλαμβάνομαι.
0: Ακριβώς, και έχουμε, θα γίνει και επιπρόσθετος χώρος στάθμευσης με 100 έξτρα επιπλέον θέσεις πάρκινγκ που μας έχει παραχωρηθεί το τεμάχιο από το Υπουργείο Εσωτερικών, και θα προχωρήσουμε για την υλοποίηση για να μεγαλώσουμε το πάρκινγκ που βρίσκεται κάτω από την αγορά.
1: Μάλιστα. Να επεκταθεί δηλαδή το.
0: Ναι, με να την... γίνει η προέκταση του υφιστάμενου.
1: Μάλιστα. Με την λαϊκή αγορά τι γίνεται?
0: Με τη λαϊκή αγορά θα κάνουμε συντονισμό για να την λειτουργήσουμε. Είχαμε κάποια θέματα με τους εμπόρους που δεν συμφωνούσαν με το. Στην αρχή συμφωνούσαν με το χώρο εκεί όπου έχει χωροτεθειθεί. Τώρα υπήρχε κάποιο θέμα από πλευρά των παραγωγών και ήρθαμε σε κάποια συνεννόηση για να μπορούμε να κάνουμε την προσπάθεια να λειτουργήσουμε την λαϊκή αγορά.
1: Έχετε βάλει, επειδή υποτίθεται ότι ήταν όλα έτοιμα και ότι θα προχωρούσε και υπήρχε και χρονοδιάγραμμα.
0: Ακριβώς. Αυτά είχαμε, μετά άλλαξαν και τώρα... Επανερχόμαστε ξανά για να το τρέξουμε για να λειτουργήσει η λαϊκή αγορά.
1: Μας. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία απόψε στις παραστάσεις του Φεστιβάλ Όπερας, απόψε και αύριο είναι οι δύο παραστάσεις. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νησιφόρου. Να είστε καλά. Καλημέρα και χαρά.
2: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
2: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
3: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
4: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Με τον περασμένο Σαββατοκύριακο είχαμε τις έντονες αυτές, το Σάββατο κυρίως, είχαμε αυτά τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Έτσι όταν ακούσαμε από, ή όταν διαβάσαμε το μετεωρολογικό δελτίο ότι από σήμερα και αύριο έχουμε μια μικρή, θα έλεγα, διαταραχή με βροχές και καταιγίδες, ξέρετε, αμέσως άμα περάσεις μια δύσκολη κατάσταση αμέσως γίνονται συνειρμοί. Θα έχουμε επανάληψη των όσων ζήσαμε το περασμένο Σάββατο. Πάμε να καλημερίσουμε τον μετεωρολογικό λειτουργό, τον Ανδρέα Χρυσάνθου. Καλή σας ημέρα, κύριε Χρυσάνθου.
5: Καλημέρα σε όλους.
4: Βέβαια λέτε στο δελτίο σας ότι στο εσωτερικό και τα ορεινά θα έχουμε το ενδεχόμενο καταιγίδας χαλαζόπτωσης. Τι είναι αυτό, αστάθεια ή έχουμε κάποια πρόσκαιρη διαταραχή?
5: Είναι καθαρή αστάθεια, Κώστα. Ευνοούνται συνθήκες όπως και χθες. Και χθες κατάφερε κάπου στα ορεινά να έχουμε κάποιες βροχές. Σήμερα, όπως είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες, σήμερα και αύριο Σάββατο η αστάθεια είναι η περισσότερη. Αυτό σημαίνει ότι μεσημεριάζοντας θα δούμε αναπτύξεις προς το Τρόδος, οι οποίες θα μας δώσουν βροχές και καταιγίδες και στις περιοχές του εσωτερικού. Δεν θα πάρουμε βροχές εμείς στην πόλη της Πάφου, στην επαρχία της Πάφου.
4: Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε αυτό, γιατί έχουμε και την όπερα, ξέρετε.
5: Όχι, δεν είναι σωστό. Δεν θα πάρουμε βροχές, Κώστα. Θα βλέπουμε τις αναπτύξεις, θα βλέπουμε τις βροχές στα ορεινά, θα περιορίζονται όμως οι βροχές στα ορεινά και στις περιοχές του εσωτερικού. Οι καταιγίδες δεν αποκλείται να συνοδεύονται από κάποιο χαλάζι. Φαινόμενα τα οποία προς το παρόν, με τα δεδομένα τα οποία έχουμε μπροστά μας, δεν εμπίπτουν σε κάποια προειδοποίηση. Όμως εδώ και μέρες τονίζεται αυτή η αστάθεια για ορεινά και εσωτερικό. Θερμοκρασιακά είμαστε γύρω στους 37 σήμερα στο εσωτερικό, μία μικρή πτώση σε σχέση με χθες. Η Πάφος παραμένει 31-32 βαθμούς. Να πούμε ότι το καλοκαίρι, Κώστα, σχεδόν στην Πάφο κοιμάθηκε ένα μέσο όρο, θα έλεγα, γονός 30-31 βαθμούς Κελσίου. Πολύ διαφορετικό το σκηνικό από ό,τι στις προηγές του εσωτερικού. Οι θερμοκρασίες μας είναι πολύ διαφορετικές και αυτό είναι σημαντικό.
4: Είμαστε η πιο όμορφη και η πιο δροσερή πόλη. Ναι, μας ακούτε? Λοιπόν, σήμερα μας κάνει καψόνια το διαδίκτυο, δεν ξέρω τι συμβαίνει, έχουμε συνεχώς διακοπές, είναι τώρα μαζί μας ο κ. Χρυσάνθου πάλι. Λοιπόν, σας χάσαμε την ώρα που λέγατε ότι είναι σημαντικό για την Πάφο, ότι έχουμε αυτές τις θερμοκρασίες 31 και 32 βαθμών και έλεγα ότι είμαστε η πιο όμορφη και η πιο δροσερή πόλη της Κύπρου.
5: Αυτό το λέω και στους συναδέλφους μου και δεν το πιστεύω. Αλλά ναι, είμαστε η πιο δροσερή πόλη. Να πούμε ότι αυτές οι υγρασίες, οι πρωινές που πήραμε σήμερα, το έχουμε εξηγήσει πολλές φορές, Κώστα. Για μας είναι ταλαιπωρία η υγρασία η πρωινή. Το αντιλαμβάνουμε σε πολλά επίπεδα. Όμως είναι αυτή η υγρασία που τροφοδοτεί τις μεσημεριανές ώρες της αναπτύξης και δίνουν αυτές τις βροχές στα ορεινά. Άρα είναι. Από τη μία μας ταλαιπωρεί εμάς.
4: Είναι πολύ ευεργετικό, λέτε, έτσι.
5: Είναι ευεργετικό, είναι ένα από τα συστατικά υγρασία της καταιγίδας.
4: Και αποτρέπει, είναι και ένας παράγοντας αποτροπής των πυρκαγιών ή την εξάπλωσή τους αυτή η υγρασία.
5: Φυσικά, Κώστα, θα δούμε, το έχω πει και χθες στο κρατικό κανάλι, θα δούμε τη σημασία των βροχών του καλοκαιριού, αλλά και της χρονιάς γενικά, αλλά των βροχών του καλοκαιριού, θα δούμε τη σημασία τους αυτό τον χειμώνα, που η γη θα είναι έτοιμη να απορροφήσει από τις πρώτες βροχές και να συγκρατήσει βροχή. Άρα πολύ σημαντικές οι βροχές και του καλοκαιριού, παραμένει η υγρασία του εδάφους αρκετά ψηλή, πολύ σημαντικές οι βροχές της χρονιάς, θα το δούμε στην επόμενη χρονιά, που είχαμε πει και πέρσι, θέλουμε μία-δύο καλές χρονιές για να έχουμε αυτές τις μεγάλες ροές στα φράγματα και ευελπιστούμε αυτή η χρονιά να μην είναι τόσο άσχημη, να είναι καλή και αυτή η φετινή χρονιά. Ενδεχομένως όχι στα επίπεδα τα οποία έχουμε φέτος, αλλά να είναι μια σχετικά καλή χρονιά, έτσι ώστε αυτή η βροχή που θα έρθει να συγκρατηθεί. Από την Κυριακή, στα του καιρού, από την Κυριακή να πούμε ότι υποχωρεί αστάθεια, κυρίως έθριος καιρός, άνοδος θερμοκρασίας κυρίως για τις περιοχές του εσωτερικού. Και θα δούμε ότι στο εσωτερικό ενδεχομένως να ξαναγγίξουμε τα σαραντάρια και να εκδώσουμε προειδοποιήσεις σχετικές.
6: Άρα την άλλη εβδομάδα θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας, έτσι.
5: Ακριβώς. Παραμένουμε στην τάφο 31-32, ενδεχομένως να πάμε 33 βαθμούς. Η άνοδος που παίρνει η πάφος είναι πολύ πιο μικρή λόγω της θαλάσσιας άβρας που κατά την ημέρα είναι πολύ έντονη. Mm-hmm. Άρα δεν επιτρέπεται στη θερμοκρασία να είναι περισσότερο. Οι περιοχές του εσωτερικού όμως παίρνουν την άνοδο, θα την πάρουν την Κυριακή και μετά. Ενδεχομένως Δευτέρα, Τρίτη, κάπου εκεί να έχουμε και ξανά σαραντάρια στο σκηνικό. Άρα οι προχές υποχωρούν σήμερα, αύριο, στις περιοχές που έχουμε αναφέρει, ορεινά και εσωτερικό, υποχωρούν. Και από την Κυριακή είναι ένα πολύ διαφορετικό σκηνικό. Και βλέπουμε πώς θα κινηθεί ο Σεπτέμβρης. Κλείνει και σιγά σιγά αυτή η υδρολογική χρονιά. Θα θυμόμαστε, Κώστα, αυτή τη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι για πάρα πολλά χρόνια.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, ελπίζουμε να έχει και συνέχεια όμως και οι βροχές το φθινόπωρο, τον επόμενο μήνα, τον αρχές Οκτωβρίου, τέλος του Σεπτέμβρη. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Χρυσάνθου, να είστε καλά. Καλημέρα σας, ευχόμαστε. Γεια χαρά.

0: Ξεκινήσαμε από χθες και κάνουμε έτσι μια γύρα στους εκπροσώπους των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στην Πάφο, να δούμε πώς ξεκινάει και η ακαδημαϊκή χρονιά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Χθες φιλοξενήσαμε τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Νιάπολης, τον Παντελή Σκλιά. Σήμερα εκ μέρους της διοίκησης του Πανεπιστημίου του AUB είναι ο Γιάννης Άνθης μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Άνθη. Σας ακούμε.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, όλα βαίνουν ομαλώς. Η νέα χρονιά ξεκινάει σε 10 ακριβώς μέρες από τώρα, στις 14 του μήνα, με πολύ πολύ πολύ θετικές και καλές προοπτικές. Είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε τους νέους φοιτητές. Εύλογα θα με ρωτήσετε πόσους νέους περιμένουμε φέτος.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι είναι καθορισμένο αυτό.
1: Ναι, ήδη έχουν ολοκληρωθεί και οι εγγραφές. Είμαστε έτοιμοι πλέον για να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, φέτος περιμένουμε γύρω στους 170 νέους φοιτητές.
0: Αρκετούς.
1: Βλέπετε, χρόνο με το χρόνο αυξανόμαστε, ναι, και πληθαίνουμε. Ναι. Αυτός είναι ο στόχος μας, γι' αυτό δουλεύουμε.
0: Και από αυτούς πώς είναι Κύπροι, κύριε Άνθη?
1: Έχουμε ένα ποσοστό γύρω στο 15% έρχεται από την Κύπρο.
0: Α, μάλιστα. 15%, άρα θα έχετε καμιά εικοσαριά τουλάχιστον.
1: Περίπου κάπου εκεί, δεν τους έχω μετρήσει ακριβώς, ξέρω το ποσοστό, κάπου μεταξύ 16, 17 με 20, κάπου εκεί. Θεωρούμε πάρα πολύ καλό το ποσοστό.
0: Ναι. Και με την προσθήκη αυτών των 170, ο αριθμός...
1: Κάνουμε γύρω στους 400 φοιτητές.
0: Μάλιστα. Μιας πολύ σημαντικός αριθμός.
1: Σημαντικότατος αριθμός για ένα πανεπιστήμιο το οποίο ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει τον πρώτο γύρο των προπτυχιακών σπουδών. Φέτος θα έχουμε τις πρώτες μας αποφοιτήσεις. Mm-hmm. Σημαίνει ότι είμαστε τριών χρόνων και κάτι πανεπιστήμιο. Το να έχεις 400 επιλεγμένους φοιτητές
0: δεν γίνονται δεκτοί στο πανεπιστήμιο σας όλοι όσοι υποβάλλουν,
1: βέβαια, για να γίνει κάποιος, όχι βέβαια, αυτό ξεκάθαρο από την πρώτη στιγμή.
0: Υπάρχουν κριτήρια, αυστηρά κριτήρια για την επιλογή.
1: Βέβαια υπάρχουν αυστηρά κριτήρια, υπάρχουν βαθμολογίες που παίζουν, υπάρχει σκορ το οποίο πρέπει να συμπληρώνει, μίνιμουμ κριτήρια τα οποία πρέπει να, που είναι πολύ ψηλά, σημειώστε. Υπάρχουν εξετάσεις που πρέπει να περάσουν, υπάρχουν διαδικασίες και κριτήρια αυστηρότατα.
0: Μάλιστα.
1: Για να μπορεί κάποιος να γίνει δεκτός, ένας φοιτητής να γίνει δεκτός στο πανεπιστήμιο.
0: Μάλιστα. Και μιλούμε για φοιτητές οι οποίοι θα είναι παρόντες, έτσι?
1: Όλοι.
0: Δεν είναι εξ αποστάσεως.
1: Το AUB δεν έχει εξ αποστάσεως. Δεν κάνει online το λεγόμενο online. Το λεγόμενο online θεωρείται στο AUB, θεωρούμε στο AUB ότι είναι η μισή εκπαίδευση. Η άλλη μισή εκπαίδευση είναι η φοιτητική εμπειρία, το πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία, η άμεση λύση των απορίων, τα εργαστήρια, οι πρακτικές που συνοδεύουν την εκπαίδευση. Όλα αυτά απαιτούν, αντιλαμβάνεστε, φυσική παρουσία του φοιτητή. Και για το AUB αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Η φυσική παρουσία είναι εκ των όνου κάνευα.
0: Υπάρχουν νέα προγράμματα τα οποία...
1: Υπάρχουν νέα προγράμματα, όχι ακόμα νέες σχολές. Mm-hmm. Στις υφιστάμενες 5 σχολές που έχουμε αυτή τη στιγμή προστίθενται νέα προγράμματα, όπως παραδείγματος χάρη στο Business School προστέθηκε το marketing. Ειδικό πρόγραμμα για το marketing. Πέρσι ήταν μέσα στο ίδιο το πρόγραμμα, φέτος έγινε πιο αυτόνομο,
0: πιο ξεχωριστό.
1: Και διάφορα άλλα προγράμματα σε άλλες σχολές.
0: Υπάρχουν στόχοι για την αύξηση των σχολών?
1: Βεβαιότατα, αλίμονο, δεν θα μιλούμε με 5 σχολές. Το θέμα είναι να υπάρχει ένας σωστός προγραμματισμός, διότι πρέπει να έχεις και την κρίσιμη μάζα των φοιτητών. Για να δημιουργήσεις μια νέα σχολή πρέπει να έχεις τους κατάλληλους καθηγητές για να δημιουργήσεις μια νέα σχολή, όλα αυτά συμψηφίζονται και οδηγούν στο συμπέρασμα πότε ακριβώς είναι κατάλληλη στιγμή για να προσθέσεις μία ακόμα σχολή.
0: Υπάρχει κάποιος προγραμματισμός για την επόμενη χρονιά, ας πούμε?
1: Σαφώς υπάρχει προγραμματισμός. Όπως σας είπα, φέτος συμπληρώνουμε τον προπτυχιακό με το καλό κύκλο. Όταν λήξει αυτός ο κύκλος και ανάλογα και το ενδιαφέρον που θα επιδείξουν οι φοιτητές οι οποίοι υπάρχουν, θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο για την προσθήκη μιας ακόμα πανεπιστημιακής σχολής. Όλα αυτά θέλουν πολύ μελέτη. Mm-hmm. Δεν γίνονται έτσι, λέμε, ας πούμε, ανοίγουμε μια νέα σχολή και περιμένουμε να βρούμε τους φοιτητές, να βρούμε τους καθηγητές. Θέλουν ένα πολύ καλό προγραμματισμό. Το πλάνο υπάρχει και είναι εκεί. Το θέμα είναι να υλοποιηθεί όταν θα κριθεί ότι είναι η κατάλληλη στιγμή.
0: Το εκπαιδευτικό προσωπικό, το ακαδημαϊκό προσωπικό, είναι πώς είναι αυτό το ποσοστό των Κυπρίων διδασκόντων στο πανεπιστημίο σας?
1: Είναι πολύ, ίσως είναι και η πλειοψηφία. Δεν έχω τώρα να σας πω την αλήθεια ακριβή αριθμό και θα σας πω το λόγο. Γιατί χτες ακριβώς το απόγευμα είχαμε το πρώτο meeting με τους νεοφερμένους καθηγητές, το νέο διδακτικό προσωπικό, πλέον των 20 ατόμων φέτος, καινούριο διδακτικό προσωπικό, mm-hmm. η συντριπτική πλειοψηφία του οποίου είναι Κύπρη.
0: Mm-hmm.
1: Είναι Κύπρη, βεβαίως. Mm-hmm. Μα ο στόχος είναι, από την αρχή, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το AUB Μεντιτερανείο είναι ένα κυπριακό πανεπιστήμιο. Ο στόχος μας είναι να δώσουμε βάση πάνω στο τοπικό στοιχείο. Είτε αυτό λέγεται καθηγητές, είτε αυτό λέγεται φοιτητές. Με τους καθηγητές είναι πολύ πιο εύκολο να το κάνεις, διότι το δυναμικό υπάρχει. Και αν δεν υπάρχει, όπως έγινε και στο παρελθόν, το φέρνουμε από το εξωτερικό με επιλεγμένους καθηγητές, Κύπριους όμως. Κύπριους οι οποίοι δουλεύανε σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Mm-hmm. Και τους οποίους τους δώσαμε ισχυρά κίνητρα, προκειμένου να έρθουν, να μείνουν στον τόπο τους και να διδάξουν στον τόπο τους. Mm-hmm. Αυτή είναι η πολιτική του πανεπιστημίου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και το θέμα της στέγασης, το πώς το αντιμετωπίζετε, επειδή είναι μόνιμο θέμα.
1: Με τις νέες μας εστίες, οι οποίες είναι ουσιαστικά έτοιμες, mm-hmm. ξεκινούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Όπως ενδεχομένως να γνωρίζετε, το AUB Μεντιτερανέο είχε αγοράσει από πέρσι, από πρόπερσι ουσιαστικά, το παλιό ξενοδοχείο Νηρέας, αν το ξέρετε.
0: Ναι, βέβαια, ναι.
1: Λοιπόν, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση κοντινή από το πανεπιστημιακό χώρο, από τις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου, έγινε πλήρης ανακαίνιση. Μιλάμε, στην πραγματικότητα ήταν χτίσιμο εξ αρχής, κατασκευή εξ αρχής, μείνανε μόνο η εξωτερική τύχη. Προσθέθηκε ένας νέος όροφος, ένας τρίτος όροφος στο κτίριο, και αυτή τη στιγμή είναι έτοιμο να δεχτεί τους φοιτητές μας. Για να ακριβολογώ, την ερχόμενη εβδομάδα θα είναι έτοιμο για να δεχτεί τους.
0: Τι δυναμικότητα είναι αυτή η φοιτητική εστία?
1: Μιλάμε ότι είναι γύρω στα 140 δωμάτια, γύρω στα 200 κρεβάτια.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, σημαντικός αριθμός, έτσι. Όταν έχεις 400 φοιτητές και οι 200 θα μένουν σε έναν ενιαίο.
1: Μα δεν υπάρχει μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό που έχουμε. Αυτό είναι ένα μέρος που έχουμε. Έχουμε τις άλλες τις φοιτητικές εστίες πάνω στο International School που ενοικιάζουμε μακροπρόθεσμα. Μάλιστα. Άλλα 73 κρεβάτια εκεί. Έχουμε ακόμα 47 για την ακρίβεια δωμάτια που έχουμε ενοικιάσει από τις εστίες του ΤΕΠΑΚ.
0: Μάλιστα.
1: Και οι τριτοετής, τεταρτοετής φοιτητές διαμένουν εκτός. Παίρνουν διαμερίσματα από την ντόπια αγορά.
0: Μάλιστα. Άρα εξασφαλίζεται τουλάχιστον για τους προετοετής, εξασφαλίζεται η στέγασή τους, έτσι?
1: Προετοετής και δευτεροετής σίγουρα.
0: Μάλιστα.
1: για τους τρατοετής και τους δευτεροετής, μέχρι να έρθουν να προσαρμοστούν τα παιδιά και να είναι σε θέση να αποταθούν στην τοπική αγορά για ενοικίαση των διαμερισμάτων τους έξω, εμείς σαφώς και έχουμε την υποχρέωση να τους προσφέρουμε διαμονή μέχρι ότου εγκλιματιστούν και μπορεί είναι σε θέση να ψάξουν από μόνοι τους.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντική αυτή η παράμετρος για όλα τα παιδιά που έρχονται να σπουδάσουν στην ΠΑΦΟ. Έχετε συνεργασία με τα υπόλοιπα πανεπιστημιακά ιδρύματα, το ΤΕΠΑΚ
1: και το... Σαφώς και έχουμε. Συνεργαζόμαστε με όλα τα πανεπιστήμια, τόσο της ΠΑΦΟΥ όσο έχουμε εξαιρετικές σχέσεις, τόσο της ΠΑΦΟΥ όσο και της Κύπρου γενικότερα, και βεβαίως έχουμε συμφωνίες και συνεργασίες με πολλά πανεπιστήμια του εξωτερικού. Ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου συμμετέχει ενεργά στην Σύνοδο των Πριτάνιων των Κυπριακών Πανεπιστημίων. Πρόσφατα έχει ενταχθεί το Πανεπιστήμιο μας στο δίκτυο των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων ως πλήρες και ισότιμο μέλος βεβαίως. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο και πολύ δραστήριο, οφείλω να σας πω, δίκτυο συνεργαζομένων πανεπιστημιακών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, όχι μόνο με την Κύπρο, όχι μόνο στην Κύπρο, διεθνώς, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια. Βεβαίως, έτσι λειτουργεί το νέο εκπαιδευτικό ίδρυμα, έτσι πρέπει να λειτουργεί το νέο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Η γνώση πρέπει να μεταφέρεται, να μεταβιβάζεται, οι εμπειρίες επίσης. Δεν μπορεί ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα σοβαρό και επιπέδου
0: να είναι κλεισμένο στον εαυτό του, έτσι.
1: Στρεφές. Εννοείται. Εννοείται. Είναι απαραίτητο στοιχείο της λειτουργίας του και του επιπέδου της εκπαίδευσης που προσφέρει.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, κύριε Νόνο.
0: Καλημέρα,
1: σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
3: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
4: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
0: Η ΠΑΦΟΣ κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της χρονιάς και το πρώτο Super Cup στην ιστορία της. Είναι μαζί μας ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΦΟΣ FC, ο Χάρης Θεοχάρους. Καλή σας μέρα, κύριε Θεοχάρους.
5: Καλημέρα στο πρώτο.
0: Συγχαρητήρια για την κατάκτηση του Super Cup. Ήταν ανώτερη η ομάδα μας στο γήπεδο χθες το βράδυ και νομίζω ότι πολύ πολύ δίκαια κατέκτησε σε αυτόν τον τίτλο. Τι αισθήματα υπάρχουν στις τάξεις της ομάδας?
5: Πρωτίστα, ευχαριστώ τα συγχαρητήρια. Νομίζω ότι ήταν ένας πολύ καλός αγώνας απέναντι σε δύο πολύ καλές ομάδες, οι οποίες εκπροσωπούν και την Κύπρο στο League Phase, μια στο Europa, μια στο Conference. Από εκεί και πέρα, εάν εξαιρέσω τα πρώτα 15 λεπτά, νομίζω ότι ήμασταν καλύτεροι. Θεωρώ εγώ, βασικά, ότι ήμασταν καλύτεροι. Και κέρδισε η καλύτερη ομάδα στο τέλος. Για μας ήταν πολύ σημαντικό ότι ήταν ένας τίτλος που έλειπε από την τροπεδίκη της ΠΑΦΟΥ, το Super Cup, ήδη σε δύο προηγούμενους τελικούς είχαμε χάσει το, σχετικό τρόπαιο.
0: Τρίτη και φαρμακερή, έτσι.
5: Ακριβώς.
0: Ήταν κουκλίδικη η Τρίτη.
5: Ακριβώς έτσι.
0: Ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω, σήμερα τώρα που μιλούμε, είναι η ομάδα είναι συμπληρωμένη πλήρως σε όλες τις θέσεις, δεν υπάρχουν κενά, έχουν και προσθήκες έχουν γίνει για τον τραυματισμό, για παράδειγμα του Ζάζα, είναι όλα, έχετε κάποια κενά, θα γίνουν κάποιες κινήσεις τις επόμενες μέρες ενδεχομένως?
5: Νομίζω ότι η ομάδα είναι αρκετά συμπληρωμένη. Νομίζω ότι υπάρχει ένα ρόστερ το οποίο μπορεί να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του εκπόριου προαθλήματος και στην Ευρώπη. Είδατε κάποιους νέους ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν έρθει και έχουν ήδη δείξει δείγματα γραφής, όπως τον Μούμι, ακόμα και τον Μαμάτοφ, ο οποίος είναι τραυματίας, και ο Μπιέλ, ο οποίος και αυτός είναι τραυματίας, οπότε υπάρχει ένας μακρύς κατάλογος, ιατρικός κατάλογος, ο οποίος όμως βλέπετε ότι η ομάδα δεν επηρεάζεται από αυτό. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει βάθος στο ρόστερ και θεωρώ ότι θα είναι πολύ δύσκολο να γίνει άλλη μεταγραφή. Δεν γνωρίζω αν τις επόμενες μέρες, έχουμε μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου για ποδοσφαιριστή. Γίνει ακόμα μια προσθήκη. Θα δούμε και οι αρμόδιοι θα το εξετάσουν και αν χρειάζεται να γίνει κάποια άλλη προσθήκη θα γίνει.
0: Μάλιστα. Εσείς γενικά μιλώντας θεωρείτε ότι η ομάδα έχει αυτή τη στιγμή το υλικό για να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις, κύπελο, πρωτάθλημα, ευρωπαϊκές διοργανώσεις? Θα είναι απαιτητικές αυτές οι
5: υποχρεώσεις? Είναι απαιτητικές, όμως νομίζω ότι το έχουμε αποδείξει και στην Ευρώπη και ήδη στο χώριο πρωτάθλημα, στον πρώτο αγωνιστική που είχαμε και πάλι πάρα πολλές ελλείψεις και στο χθεσινό αγώνα που υπήρχαν ελλείψεις, όμως βλέπετε κι εσείς ότι η ομάδα δεν χάνει από την δυναμικότητά της, διότι οι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στο ρόστερ της ομάδας οποιαδήποτε στιγμή μπορούν να παίξουν και σε κάποιες άλλες θέσεις. Οπότε θεωρώ ότι το ρόστερ της ομάδας είναι αρκετά καλό και συμπληρωμένο. Από εκεί και πέρα θα γίνει μεταγραφή εάν μπορέσουμε να πάρουμε κάποιον ποδοσφαιριστή ο οποίος θα ανεβάσει επίπεδο την ομάδα ή θα είναι κάποιος νεαρός ποδοσφαιριστής που θα μπορέσουμε να έχει μεταπολιτική αξία. Αυτό θα γίνει σε περίπτωση άλλη μεταγραφή στην ομάδα.
0: Πώς εκτιμάτε την επίδραση που έχει στην ομάδα η παρουσία του Νταβίντ Λουίζ, κύριε Θεοχάρους? Το σκεφτόμουν χθες βλέποντας τον καταρχήν να αγωνίζεται 90 λεπτά, να είναι μαχητικός, να είναι λες και είναι 20άρης, και να πανηγυρίζει με την ομάδα ένας ποδοσφαιριστής διεθνούς, θρύλος, διεθνός, όχι απλώς. Τι επίδραση έχει αυτό στην ομάδα γενικότερα?
5: Είναι πολύ επιδραστικός, φίλε Κωνσταντίνο. Δεν είναι μόνο εντός του αγωνιστικού χώρου που βλέπετε πώς αγωνίζεται, αλλά είναι και μέσα στα αποδυτήρια, είναι και εκτός ακόμα αποδυτηρίων. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο για την ομάδα. Έχει βοηθήσει αφάνταστα και στο αγωνιστικό κομμάτι και γύρω από αυτό. Από εκεί και πέρα, όπως είπες και εσύ, μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει κερδίσει τα πάντα. Δεν ξέρω και εγώ πόσα τρόπαια έχει αυτή τη στιγμή και ακόμα και μια ασπίδα για αυτόν είναι πολύ σημαντική και την πανηγυρίζει ως αν να είναι ο πρώτος του τίτλος.
0: Αυτό σκεφτόμουν χθες βλέποντας τον τρόπο που πανηγύριζε. Λοιπόν, ελπίζουμε να είναι και παράδειγμα εντός και εκτός των αποδυτηρίων για τα νέα παιδιά και τους νέους ποδοσφαιριστές που έχετε στην
5: Ελλάδα. Είναι, διότι είναι και πρώτος στις προπονήσεις, τελευταίος να φύγει. Πραγματικά βοηθάει όλους τους ποδοσφαιριστές. Είναι πραγματικά και ένας προπονητής αποδυτηρίων, αν θέλετε. Και είναι τιμή μας να έχουμε τέτοιο ποδοσφαιριστή, ο οποίος η αγωνιστική του αξία και η όλη του παρουσία στην ομάδα μόνο καλά έχει να προσφέρει.
0: Μάλιστα. Κοσμή την ΠΑΦ γενικότερα και την ακριβώς ομάδα. Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Θεοχάρους. Να είστε καλά.
5: Εγώ,
0: καλημέρα σας εύχομαι. Γεια χαρά. Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος και των σημερινών διαδρομών. Να ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς θα τα πούμε πάλι από Δευτέρας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Προσοχή στους δρόμους. Για την ενημέρωσή σας εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Cosmos News. Γεια χαρά σας.
2: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ.
6: όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: Τσιγκάτικοι είμαστε όλοι στην τρέλα.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

Η μαμά μου λέει να μην ακούω ο κόσμος. Εγώ όμως

0: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος.
1: Πόσο λυπάμαι τα χρόνια που πήγαν χαμένα.

στον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

0: τα τραγούδια είναι ο δικός μας κόσμος. Κόσμος FM.
1: Ο κόσμος στον κόσμο.
2: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Ρεγκίνα και ακούτε Κόσμος 95,2.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: island. Cyprus, the city. Paphos, the radio. Cosmos 95.2 FM stereo.
1: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος 95,2

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου με σιβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος. Κάνουμε αμέσως αρχή στις μεσημβρινές διαδρομές όπως κάθε μέρα με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
0: Την πεποίθηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διαδραματίσει τον πλέον καθοριστικό ρόλο στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού, εξέφρασε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης σε δηλώσεις μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι το Κυπριακό είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μόνη που έχει τα αναγκαία εργαλεία για να οδηγήσει στην επίτευξη λύσης μέσα από μια αμοιβαία επωφελή κατάσταση πραγμάτων. Σημείωσε ότι σε πολλά από τα θέματα στα οποία υπάρχουν διαφωνίες, η λύση είναι το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε επίσης ότι στη διάρκεια της σημερινής συνάντησης έθεσε στον Αντώνιο Κώστα την επιθυμία και την ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας για πλήρη ένταξη στη ζώνη Σέγγεν. Αναφερόμενο στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, είπε ότι η συζήτηση βρίσκεται στο τελικό στάδιο και υπέδειξε πως είναι κοινός ο στόχος για επίτευξη συμφωνίας μέχρι το τέλος του 2026. Τόνισε ακόμα ότι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των μικρών νησιωτικών κρατών. Αναφερόμενος στο Ουκρανικό, είπε ότι η Κύπρος ως χώρα υποκατοχή αντιλαμβάνεται ποιο είναι το διακύβευμα στην Ουκρανία και την ανάγκη προάσπισης του διεθνούς δικαίου, της νοημότητας και του καταστατικού χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Παράλληλα, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης επανέλαβε τη θέση της Λευκωσίας υπέρ τη συνέχιση τη οικονομική στήριξη του Κιέβου. Αναφερόμενο στο μεταναστευτικό, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι περήφανη για τα αποτελέσματα που πέτυχε, καθώς κατέγραψε μείωση των αφήξεων κατά 92% και αύξηση επιστροφών κατά 180%. Τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρόοδο στο Κυπριακό στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και του Διεθνούς Δικαίου υπογράμμισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κόνστα. Αναφέρθηκε στο διορισμό του Ραφαέλ Φίτο ως ειδικού απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό. Υπογράμμισε ότι ήταν σημαντικό να ενημερωθεί από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο τον Ιούλιο, τις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν και τις προοπτικές για τη συνέχιση της διαδικασίας. Ερωτηθείς για τις επαφές του στην Άγκυρα, είπε ότι μετέφερε στον πρόεδρο Ερντογάν την ετοιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεισφέρει θετικά στην επίλυση του προβλήματος, ενισχύοντας τις διμερείς σχέσεις της Ένωσης με την Τουρκία. Ο κύριος Κώστα αναφέρθηκε επίσης στο νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για την περίοδο 2028-2034, υπενθυμίζοντας πως πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία μέχρι το τέλος του έτους. Όπως ανέφερε, το νέο γεωπολιτικό περιβάλλον επιβάλλει διαφορετική προσέγγιση στην κατανομή των πόρων με προτεραιότητες στην άμυνα, την ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία. Υπογράμμισε παράλληλα τη στρατηγική σημασία της Κύπρου λόγω της θέσης της και των προκλήσεων στην περιοχή, ενώ αναφέρθηκε και στη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου στις 24 Οκτωβρίου. Τέλος, ο κ. Κώστα τόνισε την ανάγκη οι Ευρωπαίοι να παραμείνουν ενωμένοι και να προχωρήσουν μαζί απέναντι στις προκλήσεις.

Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την άμυνά της, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις ύστερα από συνάντηση που είχε στην Αθήνα με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Σημείωσε ότι ενημέρωσε τον Ευρωπαίο αξιωματούχο για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων, ειδικά στο Αιγαίο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά τη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπέδειξε πως η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας. Ο Αντώνιο Κώστα στις δηλώσεις του υπογράμμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στρατηγικό συμφέρον για ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην Ανατολική Μεσόγειο. Σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να αναπτύξει μια σχέση συνεργασίας και αμοιβαίου ωφέλους με την Τουρκία, τονίζοντας ωστόσο ότι είναι απαραίτητη η επικοδομητική συμμετοχή της Άγκυρας. Σε κάθε περίπτωση, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι πάντα η προστασία των συμφερόντων των κρατών μελών της.

0: Ακόμη δύο σωροί ανασύρθηκαν από το ναυάγιο στα ανοιχτά της Κερίνιας, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των νεκρών στους 12, την ίδια ώρα που αγνοούνται ακόμη 16 πρόσωπα. Σύμφωνα με το ψευδοπρωθυπουργό, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν εντοπίστηκαν οι σωροί ακόμη δύο ατόμων μετά το ναυτικό δυστύχημα στα ανοιχτά της Κερίνιας, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των νεκρών στους 12. Οι σωροί που εντοπίστηκαν ανήκουν σε γυναίκες. Ο ψευδοπρωθυπουργός ανέφερε ότι η λεγόμενη αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασίες για την ταυτοποίηση των σωρών που εντοπίστηκαν. Σημείωσε παράλληλα ότι οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται για τον εντοπισμό των άλλων 16 αγνοωμένων. Την ίδια ώρα, έρευνα για το ναυάγιο ξεκίνησε το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών της Τουρκίας. Στο μεταξύ, τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας καταδεικνύουν αμέλεια. Σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν στο λεγόμενο δικαστήριο, το λιμάνι του Τασούτζου που ήταν την Κυριακή κλειστό λόγω θάλασσου ταραχής και η απόφαση για τον απόπλου του μοιραίου πλοίου λήφθηκε με πρωτοβουλία του πλοιάρχου, ενώ το σκάφος παρουσίαζε ήδη βλάβες σε μηχανή και πιδάλιο και είχε ξαναμπάσει νερά στο παρελθόν. Η ψευδοαστυνομία ανέφερε ότι το πλοίο απέπλευσε με υφιστάμενη ζημιά και ότι η νέα εισρωή υδάτων δεν ληφθήκε σοβαρά υπόψη ακριβώς επειδή είχε ξανασυμβεί. Ειδικοί έκριναν ότι αν διακόπτονταν το ταξίδι και το σκάφος επέστρεφε με πολύ χαμηλή ταχύτητα, το δυστύχημα θα είχε αποφευχθεί. Ωστόσο, ο πλοίαρχος δεν μείωσε την ταχύτητα. Ένας 90χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Το περιστατικό αποτελεί την πρώτη περίπτωση επιβεβαιωμένου θανάτου από τον ιό στο νησί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος νοσηλευόταν σε νοσοκομείο και αντιμετώπιζε υποκείμενα νοσήματα, ενώ είχε και επιβαρημένο ιατρικό ιστορικό. Διευκρινήσεις σε σχέση με την πρόταση περιορισμού της αναλογιστικής μείωσης για όσους αφιπηρετούν προώρα έδωσε εκ νέου σήμερα ο Υπουργός Εργασίας. Εξήγησε ότι για όσους αποχωρούν στα 63 έτη η μείωση θα είναι από 12% σε 7,5% στη βασική σύνταξη, ενώ στα 64 έτη η βελτίωση θα είναι μικρότερη και θα υπολογίζεται αναλογικά. Κατά μέσο όρο, όπως είπε, η αύξηση στις συντάξεις των επηρεαζομένων θα είναι στο 6%. Η πρόταση αφορά 40.000 σημερινούς συνταξιούχους που έχουν υποστεί αναλογική μείωση και το κόστος υπολογίζεται στα 36 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος πενταετίας. Μετά τη μεταβατική περίοδο, ανέφερε ο κ. Μουσιούτας, θα αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων με μεγαλύτερα ωφελήματα για όσους παραμένουν στην εργασία μετά τα 65 έτη. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι το όριο συνταξιοδότησης παραμένει στα 65 έτη και ότι κανένας δεν θα λάβει λιγότερα από όσα θα λάμβανε με το σημερινό σύστημα. Ο Υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι η πρόταση προβλέπει σταδιακή αύξηση των απαιτούμενων ετών ασφάλισης από τα 33 στα 38 χρόνια. Ανέφερε επίσης ότι τη Δευτέρα ο Υπουργός Οικονομικών θα παρουσιάσει αναλυτικά τα οικονομικά δεδομένα της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης. Βασικός στόχος του Ισραήλ είναι η ανατροπή του Ιρανικού καθεστώτος, ανέφερε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι ο στόχος αυτός είναι εφικτός. Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, το Ιρανικό καθεστώς παραπέει, είναι πιο αδύναμο από ποτέ και δίνει μάχη επιβίωσης. Είπε επίσης ότι η Τεχεράνη προχώρησε σε αντίπεινα, βάζοντας στο στόχαστρο συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, Όχι όμως εναντίον του Ισραήλ, αφού ξέρουν την ισχύ των όπλων και την αποφασιστικότητα του στρατού της χώρας. Η μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς έχει επανέλθει σχεδόν στα επίπεδα που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, υποστήριξε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Μόνο χθες ανέφερε, πέρασαν από το Ορμούς πλοία που μετέφεραν 15 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Ωστόσο, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος υπογράμμισε ότι η χώρα του θα συνομιλήσει με το Ιράν μόνο αν σταματήσει τις επιθέσεις στα εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι έσωσε τη Βρετανία από τον κίνδυνο να υποστεί επίθεση με πυρηνικά όπλα, εξαπολύοντας μαζί με το Ισραήλ τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι εάν η Τεχεράνη αποκτούσε πυρηνικά όπλα, θα ήταν πιθανότερο να τα χρησιμοποιήσει στην Ευρώπη, αφού μέχρι εκεί φτάνουν οι πυραυλικές δυνατότητες της και όχι εναντίον των ΗΠΑ. Επέκρινε επίσης στο Λονδίνο για την άρνηση του τέως πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ να εμπλακεί στον πόλεμο, αφήνοντας να εννοηθεί πως η Ουάσιγκτον ίσως πάψει να υποστηρίζει τη Βρετανία στο θέμα που αφορά τα νησιά Φόκλαντς. Στο Νεπάλ, μάχη με το χρόνο, δίνοντας οστικά συνεργεία για εντοπισμό επιζώντων από τις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες. Στο επίκεντρο των επιχειρήσεων είναι σύραγγα του υδροηλεκτρικού έργου που έχουν εγκλωβιστεί εργαζόμενοι. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, 900 εργαζόμενοι αγνοούνται σε 12 υδροηλεκτρικά έργα στο Νεπάλ, ενώ περίπου 500 εκτιμάται ότι έχουν παγιδευτεί μέσα σε σύραγγες.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Βαλεντίνος Φακοντής σε δηλώσει στο Ραδιοκόσμος χαιρέτησε την ανακοινώση της Υπουργού Παιδείας για την προκήρυξη προσφορών για ανέγερση του γυμνασίου στο κέντρο της Πάφου που θα στεγάσει το Νικολαίδιο, σημειώνοντας ότι αυτό γίνεται με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Οι ανάγκες πρόσθεσης σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης είναι πολύ πιεστικές και η Πάφος χρειάζεται πρόσθετες υποδομές, ιδιαίτερα στη δημοτική και προδημοτική εκπαίδευση. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ χαιρέτησε και την επιβεβαίωση από το Υπουργικό Συμβούλιο της απόφασης του για κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης στην πόλη Χρυσοχούς. Υπενθύμησε επίσης ότι η αρχική απόφαση προέβλεπε την κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης και τη λειτουργία της το καλοκαίρι του 2027. Εκ των πραγμάτων, είπε, αυτό δεν είναι εφικτό.

Με έτοιμα να επανέλθει η πολιτική για τη μεμονωμένη κατοικία, οργανώνεται την ερχόμενη Δευτέρα εκδήλωση διαμαρτυρία στην Πέγια. Εκ μέρους της ομάδας πρωτοβουλίας, ο Νεόφυτος Χαραλάμπους, μιλώντας στο Ραδιοκόσμο, ανέφερε ότι στόχος της εκδήλωσης είναι να ακουστεί η φωνή και το αίτημά τους από την κυβέρνηση και το Πολεοδομικό Συμβούλιο για την ανάγκη να δοθεί η δυνατότητα σε κατόχους κατάλληλων τεμαχίων γης για την ανέγερση μεμονωμένων κατοικιών για ιδιοκατοίκηση. Με 170 νέους φοιτητές θα ξεκινήσει φέτος η ακαδημαϊκή χρονιά για το Πανεπιστήμιο της Βηρητού στην Πάφο. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της διοίκησης του Πανεπιστημίου Γιάννη Άνθη, ο συνολικός αριθμός των φοιτητών θα ξεπεράσει φέτος 400. Ο κ. Άνθης υπενθύμησε ότι οι φοιτητές στο Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο της Βηρητού επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια και κατόπιν σχετικών εξετάσεων. Όλοι οι φοιτητές του πρώτου και του δεύτερου έτους σπουδών διαμένουν σε φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου. Το 2027 για πρώτη φορά ολοκληρώνεται ένας κύκλος σπουδών στο Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο και θα έχει πτυχιούχους φοιτητές από τις σχολές του, οι οποίοι θα μπορούν να συνεχίζουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα. Παρότι το Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο Βηρητού μετρά μόνο 3 χρόνια ζωή στην Πάφο, έχει καταξιωθεί, τόνισε ο κύριος Άνθης, όχι μόνο στην τοπική κοινωνία, αλλά και ευρύτερα στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας Νίκος Παλιός κάλεσε τους δημότες να πάρουν μέρος σε δημόσιες συγκεντρώσεις που οργανώνονται την ερχόμενη εβδομάδα και να καταθέσουν προτάσεις για την αναθεώρηση του τοπικού σχεδίου. Πρόκειται, όπως είπε, για μια διαδικασία που αφορά το μέλλον του Δήμου και του κάθε διαμερίσματος ξεχωριστά. Στο πλαίσιο της αναθεώρησης του τοπικού σχεδίου, είπε, θα γίνει ενημέρωση για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί και θα δοθεί επίσης η δυνατότητα υποβολής απόψεων εισηγήσεων από το κοινό. Η πρώτη συγκέντρωση

Έφερε στο ραδιοκόσμο στο πλαίσιο των ενημερωτικών επαφών του για καταγραφή θεμάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων του, ο κ. Μηλιάνθους επισκέφθηκε και τα κεντρικά γραφεία της Αρχής Λιμένων Κύπρου και ενημερώθηκε για τα αναπτυξιακά προγράμματα της Αρχής Λιμένων, καθώς και για θέματα και προβλήματα που αφορούν τις αρμοδιότητες του Επιτρόπου Περιβάλλοντος. Γύρω στα 600 από τα 1.800 μέλη της ΕΔΕΚ στην ΠΑΦΟ αναμένεται να λάβουν μέρος στη διαδικασία εκλογής του νέου Προέδρου του Κινήματος, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Επαρχιακής Επιτροπής Βάσο Δημητρίου. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ανέφερε ότι η διαδικασία θα γίνει με βάση τις ομόφωνες αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής της 30ης Ιουλίου. Τόνισε ότι δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι βρίσκονται στο Μητρό Μελών του 2015 μέχρι το 2025, εκτός των εξαιρώσεων που έχουν αποφασιστεί στο έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο.

Υπογράφηκε και χθες το Δήμο Πάφους σύμβαση για την κατασκευή και επιδιόρθωση πεζοδρομίων σε διάφορα σημεία της πόλης. Η αξία της σύμβασης ανέρχεται περίπου στο 1 εκατομμύριο ευρώ με διάρκεια 2 ετών. Με τη συγκεκριμένη σύμβαση, ο Δήμος Πάφου προχωρεί σε στοχευμένες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας, της προσβασιμότητας και της καθημερινής διακίνησης των πολιτών, συμβάλλοντας παράλληλα στην αναβάθμιση της εικόνας και της ποιότητας ζωής της πόλης. Ανοίγει απόψε η αυλαία των παραστάσεων του Φεστιβάλ Όπερας, το ελιξίριο του έρωτα. Οι συντελεστές των παραστάσεων υπόσχονται ένα υπερθέαμα που θα καθυλώσει τους θεατές. Στην παραγωγή συμμετέχουν το Εθνικό Ακαδημαϊκό Θέατρο Όπερας και Μπαλέτου της Αρμενίας, η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου και διακεκριμένοι σολίστ από την Αρμενία και το εξωτερικό. Περισσότεροι από 150 συντελεστές θα συνθέσουν το περατικό υπερθέαμα. Η παράσταση που συνδυάζει ρομαντισμό, χιούμορ και στοχασμό θα προσφέρεται με υπέρτιτλους στα ελληνικά και αγγλικά, ενώ οι παραστάσεις αρχίζουν στις 7:30. Ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονησηφόρου, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, αποκάλυψε ότι έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση του Φεστιβάλ Όπερας και για την επόμενη χρονιά, σημειώνοντας ότι η πρόθεση του Δήμου είναι να έχει μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για το Φεστιβάλ και οι παραστάσεις να προγραμματίζονται σε βάθος τριετίας. Στο μεταξύ, για σκοπούς ομαλής διεξαγωγής του 24ου Παφοσάφροντα It Festival και αποφυγή ταλαιπωρίας του κοινού, κατά τις βραδιές των παραστάσεων, απόψε και αύριο, θα εφαρμοστούν ειδικές κυκλοφοριακές και τροχές ρυθμίσεις στην περιοχή της Κάτω Πάφου. Σύμφωνα με ανακοίνωση, από τις 6 το απόγευμα θα λειτουργούν σημεία ελέγχου και καθοδήγησης των οδηγών στη Λεωφόρο Αποστόλου Παύλου, στο ύψος του κυκλικού κόμβου παρά το Μολ, στη συμβολή της Λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Παφίας Αφροδίτης, καθώς και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του ξενοδοχείου Αλμύρα, στη συμβολή με την οδό Ιάσονος. Από τα συγκεκριμένα σημεία θα επιτρέπεται η συνέχιση της πορείας προς το λιμανάκι μόνο σε κατόχους εισιτηρίων ή δελτίου εισόδων. Ανάλογα με τον τύπο του εισιτηρίου, το κοινό θα μπορεί να σταθμεύσει στο χώρο στάθμευσης του Αρχαιολογικού Πάρκου, στο χώρο παρά το εστιατόριο Χονδρός, στο χώρο πίσω από τα κτίρια της Αρχής Λιμένων, καθώς και στον ανοιχτό χώρο παρά το κέντρο επισκεπτών του αρχαιολογικού χώρου πρώην Γκαλερί Κύκλος. Οι οδηγοί παρακαλούνται, όπως έχουν τοποθετημένα σε ευδιάκριτο σημείο στον ανεμοθώρακα του οχήματός τους, τα εισιτήρια ή τα δελτία εισόδου. Μη κάτοχοι εισιτηρίων ή δελτίων εισόδου μπορούν να χρησιμοποιούν το χώρο στάθμευσης της Δημοτικής Παραλίας Σόδαπ, καθώς και το χώρο στάθμευσης της Οδού Απόλλωνος παρά το κημητήριο Κάτω Πάφου. Η στάθμευση στους συγκεκριμένους χώρους θα είναι δωρεάν από τις 6 το απόγευμα έως και τις 12 τα μεσάνυχτα. Έκταση 4 δεκαρίων με ξηρά χόρτα κατέκαυσε δασική πυρκαγιά που ξέσπασε χθες βράδυ στην τοποθεσία Βρόγχη στα Κούκλια. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε 8 και τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 8:40.

0: Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετείχαν 3 άτομα του Τμήματος Δασών με ένα πυροσβεστικό όχημα, 3 άτομα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με ένα πυροσβεστικό όχημα και 2 άτομα της υπηρεσίας θύρας και πανίδας με ένα πυροσβεστικό όχημα. Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται. Ο Δήμος Ακάμα οργανώνει για 15η χρονιά το Φεστιβάλ Χαρουπιού στις 8 το βράδυ στο χώρο της Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου. Στην εκδήλωση θα προσφέρονται προϊόντα που παρασκευάζονται από χαρούπι. Απεβίωσε χθες σε ηλικία 91 ετών ο θεολόγος και αγωνιστής της ΕΟΚΑ Χαράλαμπος Χάτζη Χαραλάμπους. Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Σάββατο στις 4 το απόγευμα από τον Καθεδρικό Ναό Αγίου Θεοδόρου Πάφου, ενώ η ταφή θα γίνει στο νέο κημητήριο Στρουμιού. Η ομάδα της Πάφου επικράτησε χθες βράδυ με 1-0 της Ομόνιας Λευκωσίας στον τελικό του Super Cup που διεξήχθη στο στάδιο Αλφαμέγα και κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της το τρόπαιο. Πρόκειται πλέον για τον 4ο μεγάλο τίτλο στην ιστορία της Πάφος FC σε μια εντυπωσιακή πορεία που τα τελευταία χρόνια έχει μετατρέψει την ομάδα σε πρωταγωνίστρια του κυπριακού ποδοσφαίρου. Από την κατάκτηση του πρώτου κυπέλου το 2024 στην ιστορική κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2025, στο δεύτερο κύπελο το 2026 και τώρα στο πρώτο Super Cup, η Πάφος FC πρόσθεσε άλλη μια χρυσή σελίδα στην ιστορία της. Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Πινελόπης Χαραλάμπου στην Ακαμαντίδος 4 και στην πόλη της Χρυσοχούς της Ορθοδοξίας Αλεξάνδρου στην Αρσινόης 9.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Το απόγευμα στις πλήστες περιοχές ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες τοπικές νεφώσεις. Ωστόσο, στα ορεινά και το εσωτερικό, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές αλλά και μεμονωμένη καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα προσύνεμα παράλια μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις κυρίως στα παράλια. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται κατά τόπους να σχηματιστεί αραιή ομίχλη-ομίχλη, ιδιαίτερα σε περιοχές στα ανατολικά και το εσωτερικό. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και γύρω στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Σάββατο, μετά τη διάλυση της πρωινής χαμηλής νέφωσης και της αραιής ομίχλης, ο καιρός στις πλήστες περιοχές του νησιού θα καταστεί κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Κατά το μεσημέρι και μετά όμως, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται στα ορεινά και το εσωτερικό αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες. Σε καταιγίδα είναι πιθανό να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι το πρωί θα πνέουν μεταβλητή ασθενής. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ενώ η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, 30 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Κυριακή, Δευτέρα αλλά και την Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία μέχρι τη Δευτέρα θα σημειώσει σταδιακά άνοδο και θα επανέλθει σε επίπεδα πιο πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Την Τρίτη αναμένεται μικρή πτώση της θερμοκρασίας.
3: Με συμβρινές διαδρομές

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Επιστρέφουμε σε λίγο με τη θεματολογία της εκπομπής μας.

0: φύγει. Πάνω στο έρωτα εγώ την πληγή.
1: Με σημερινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
2: Είναι με σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. 4 Σεπτεμβρίου, Παρασκευή, η ώρα να πάμε με τη θεματολογία της εκπομπής μας. Κάνουμε αρχή με πρώτο φιλοξενούμενό μας, τον βουλευτή Πάφου του Δημοκρατικού Συναγερμού, τον κύριο Χαράλαμπο Πάζαρο. Θα ξεκινήσουμε μετά της υγείας, προτού πάμε σε άλλα θέματα που αφορούν κυρίως την πόλη και την επαρχία. Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας έχει ξεκινήσει ένα κύκλο επισκέψεων σε νοσηλευτήρια. Χθες οι βουλευτές μέλη της Επιτροπής Υγείας επισκέφθηκαν το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού και το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο. Καλό μεσημέρι, κύριε Πάζαρε.
3: Καλό μεσημέρι, Άννα μου, καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές της εκπομπής σας.
2: Αντιλαμβάνομαι ότι αυτές οι επισκέψεις θα συνεχιστούν και θα καλύψουν τα νοσηλευτήρια σε όλες τις επαρχίες.
3: Βεβαίως, θα συνεχιστούν. Ξεκινήσαμε από την Λεμεσόν. Θα επισκεφθούμε και το Γενικό Νοσοκομείο της Πάφου, αν και εδώ εντάξει έχουμε επαφές καθημερινά. Θα επισκεφθούμε το Μακάριον της Λευκωσίας, το Γενικό Λευκωσίας, Λάρνακα, Λαμόχωστον, οπότε θα επισκεφτούμε όλα τα δημόσια νοσηλευτήρια μας, να καταγράψουμε, να ακούσουμε εισηγήσεις, προβληματισμούς, απόψεις και έτσι με αυτόν τον τρόπο οτιδήποτε αφορά την Επιτροπή της Υγείας θα οδηγηθούν στην Επιτροπή για συζήτηση ή να ασκήσουμε την απαιτούμενη πίεση ούτως ώστε να επιληφθούμε κάποιο θέμα που βάπτονται της δικαιοδοσίας μας, της εξουσιοδότησής μας.
2: Αντιλαμβάνομαι ότι οι επισκέψεις αυτές, πέρα από τις συσκέψεις με τους διευθυντές, έχετε επαφή και με τον κόσμο, έτσι.
3: Σαφέστατα και με τον κόσμο. Αντιλαμβάνεστε ότι το Γενικό Νοσοκομείο της Λεμεσού είναι ένα νοσηλευτήριο το οποίο εξυπηρετεί και μια μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας, ναι, της επαρχίας, της Πάφου και κάποια περιστατικά τα οποία θεωρούνται σοβαρά, τα οδηγούνται στο Γενικό Νοσοκομείο της Λεμεσού. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι εμείς έχουμε δύο φορές λόγο να θέλουμε το Γενικό Νοσοκομείο της Λεμεσού να βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Γιατί φιλοξενεί και συμπολίτες μας, δεν είναι η πρώτη φορά το τελευταίο διάστημα που μπήκαμε στη διαδικασία να προσπαθήσουμε κάποιοι συμπολίτες μας
2: να φιλοξενηθούν
3: στο Γενικό της Λεμεσού. Είναι σε καλή κατάσταση αναλόγως εντάξει, χτηριακά αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε πρόβλημα. Όλα τα δημόσια νοσηλευτήρια μας είναι χτισήματα, να το πω έτσι, της δεκαετίας του 50, του 60, του 80, του 90. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι χτηριακά είμαστε σε μειονεκτική θέση έναντι των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων. Από εκεί και πέρα έχουμε καταγράψει κάποιες ειδικότητες οι οποίες χρήζουν άμεσα να στελεχωθεί το Γενικό Νοσοκομείο της Λεμεσού. Όσον αφορά το θέμα του εξοπλισμού, είμαστε σε καλή κατάσταση. Έτσι, ένα-δύο μηχανήματα που χρειάζονται άμεσα για να εξυπηρετήσουν άμεσα πολίτες, θα μπούμε στη διαδικασία να πιέσουμε ώστε να αυτά τα μηχανήματα να βρίσκονται στο Γενικό Νοσοκομείο. Επισκεφτήκαμε και τον Ογκολογικό,
2: το Γερμανικό Ογκολογικό.
3: Είναι ένα κόσμημα, οφείλω να ομολογήσω, για την Κύπρο μας, το Γερμανικό Ογκολογικό. Ένα κόσμημα το οποίο εξυπηρετά πολίτες από όλη την Κύπρο. Οπότε είδαμε από κοντά τις εγκαταστάσεις, τις πολύ πολύ καλές εγκαταστάσεις. Είδαμε από κοντά τους γιατρούς μας, ακούσαμε το πλάνο τους, το όραμα τους. Κάποια δύο-τρία θέματα τα οποία χρειάζονται τη στήριξη μας θα το συζητήσουμε και θα προσπαθήσουμε να τους βοηθήσουμε για να συνεχίσουν απρόσκοπτα το ιερόν τους λειτουργήμα.
2: Και θα πρέπει να πούμε ότι και στο γερμανικό ογκολογικό έχουμε καθημερινά πολλούς παφίτες που καταφεύγουν εκεί για θεραπείες.
3: Υπάρχουν αξιόλογοι γιατροί, υπάρχει μια καλό κλίμα, μια καλή, μια θετική άποψη για το γερμανικό ογκολογικό, για όσους το επισκέπτονται. Και εντάξει, ευελπιστώ είναι και τούτο. Βλέπουμε και τη διαφορά του ιδιωτικού και του δημοσίου νοσηλευτηρίου, εν πάση περιπτώσει. Επίσης, ενημερωθήκαμε για τις διαδικασίες που τρέχουν για να δοθεί η πρώτη άδεια λειτουργίας για το πρώτο κέντρο μεταμόσχευσης μυελού των οστών για αλλογενείς μεταμόσχευσης στην Κύπρο. Mm-hmm. Ήταν μια πρόταση που κατατέθηκε από εμένα προσωπικά της άδειας του Φανίδου και των ευθύνιων των Δίπλαρων και ευελπιστούμε ότι σύντομα θα μπορούμε να, σαν Κύπρος να μπορούμε να κάνουμε μεταμοσχεύσεις όσον αφορά το μυελό των οστών. Αντιλαμβάνεστε ότι τρέχουν, οι εξελίξεις τρέχουν, αναπτύσσει το τομέα της υγείας και θα πρέπει και η Κύπρο να αρχίσει να μεγαλώνει και σε αυτό το κομμάτι και είμαι σίγουρος ότι και με τις επενδύσεις που θα γίνουν τα επόμενα χρόνια, mm-hmm. γιατί υπάρχουν στα σκαριά να γίνουν μεγάλα νοσηλευτήρια στην Κύπρο, ότι ο τομέας της υγείας στην Κύπρο θα μπει σε άλλη, θα μπει σε άλλον επίπεδο.
2: Ας το ευχηθούμε και ας το ελπίσουμε, γιατί ακούμε καθημερινά αρκετά που έχουν να κάνουν με αυτό τον τομέα, κύριε Πάσα.
3: Είναι γι' αυτό το θέμα που φωνάζουμε για τα δημόσια νοσηλευτήρια μας, ότι θα πρέπει να γίνουν επενδύσεις για να μπορεί να είναι ανταγωνιστικά στον ιδιωτικό, τομέα.
2: Βέβαια.
3: Διότι τα επόμενα χρόνια ήδη το Χατάσα στην Ισραήλ έχει κάνει αιτήσεις για πολεοδομικές άδειες σε Λευκοσία και Λεμεσό για την δημιουργία δύο μεγάλων νοσηλευτηρίων. Mm-hmm. Ήδη άλλοι γιατροί προετοιμάζουν το έδαφος για τη δημιουργία ιδιωτικών νοσηλευτηρίων. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αν δεν γίνουν επενδύσεις στα δημόσια νοσηλευτήρια μας, δεν θα μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και αντιλαμβάνεστε ότι οι επιπτώσεις θα είναι αλυσιδωτές τα επόμενα χρόνια.
2: Mm-hmm. Και αν δεν αλλάξουν κάπως και οι νοοτροπίες που επικρατούν στα δημόσια νοσηλευτήρια.
3: Και στην Πάφο τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πέραν των 20 εκατομμύριων επενδύσεις στο δημόσιο νοσηλευτήριο μας. Αλλά θα πρέπει να αλλάξουν και οι νοοτροπίες και η αντιμετώπιση mm-hmm. και πολλά άλλα τα οποία παίρνουμε συνεχώς παράπονο.
2: Μάλιστα. Τα οποία φτάνουν και κοντά σας και κοντά μας σχεδόν καθημερινά, κύριε Πάζαρη.
3: Ευτυχώς.
2: Την επόμενη εβδομάδα πού θα βρίσκεστε, θα πάτε σε άλλο...
3: Την επόμενη εβδομάδα έχουμε να συζητήσουμε τις πανεπιστημιακές
2: κλινικές. Ναι.
3: Και τις 24 του μήνα θα συζητήσουμε την πρόταση που αφορά τους προσωπικούς γιατρούς και το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού που επισκεφθήκαμε χθες. 24 του μήνα θα δούμε τις ελλείψεις, mm-hmm. τους προβληματισμούς, έτσι να ανακλείουμε έναν κομμάτι και μέσα στον Οκτώβριο θα έχουμε επίσκεψη σε κάποιο άλλο νοσηλευτήριο να βάζουμε έτσι βήμα-βήμα, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν και πάρα πολλές εκκρεμότητες εκεί τις οποίες θα πρέπει να δούμε το αμέσως επόμενο διάστημα. Έχουμε πολλά νομοσχέδια τα οποία εκκρεμούν και το αμέσως επόμενο διάστημα θα είναι έτοιμα να έρθουν από το Υπουργείο της Υγείας και εντάξει, θα βάζουμε επισκέψεις αλλά όχι συνεχόμενες, σταδιακά για να μπορούμε να βλέπουμε κάθε κομμάτι ξεχωριστά.
2: Αυτά μετά της υγείας, βάζουμε μία τελεία, θα τα παρακολουθούμε και θα τα συζητούμε. Πάμε λίγο σε θέματα που έχουν να κάνουν με την πόλη και την επαρχία μας. Να ξεκινήσουμε πρώτα και να ζητήσω την εκτίμηση, το σχόλιο σας για την απόφαση και την ανακοίνωση από πλευράς Υπουργείου Παιδείας για την λειτουργία, την προκήρυξη των προσφορών για την ανέγερση από των σχολείων εκεί στο κέντρο της Πάφου και τη μετακίνηση του Νικολαϊδίου Γυμνασίου. Νοέμβριο είπε στην Βουλή Υπουργός ότι θα προχωρήσουν οι διαδικασίες, θα προκηρυχθούν προσφορές. Αναμένουμε πολλά χρόνια, έτσι.
3: Είναι μια πολύ ευχάριστη εξέλιξη αυτή. Από τον προϋπολογισμό του 26, από τον Δεκέμβριο, καταφέραμε μετά από 17 χρόνια, παρακαλώ, και αυτό τούτο να το τονίσουμε, Άννα μου, μετά από 17 χρόνια καταφέραμε να εξασφαλίσουμε 8 εκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό του Υπουργείου για την επαρχία μας στην Πάφο, για τη δημιουργία του γυμνασίου και στο Μαντριά, στην περιοχή των Μαντριών, νηπιαγωγείων για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της Ανατολικής Πάφου. Είναι η πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια, μετά από αρκετές πιέσεις και εμένα προσωπικά και του Χρήστου Σαββίδη και του Βαλεντίνου Φαγκοντή και του Ηλία του Μυριάστους. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι φτάσαμε στο σημείο να πανηγυρίζουμε, γιατί με μετά από 17 χρόνια καταφέραμε να εξασφαλίσουμε έναν κονδύλι για να κάνουμε το αυτονόητο. Έναν γυμνάσιο στην επαρχία της Πάφου. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν και άλλες εκκρεμότητες, τις έχουμε μπει πάρα πολλές φορές το τελευταίο διάστημα. Δεν ξέρω κατά πόσον μπορεί τα επόμενα χρόνια να καταφέρουμε να κλείσουμε αυτές τις εκκρεμότητες. Όμως ο αγώνας και στην παιδεία και στην υγεία και σε όλους τους τομείς για αναβάθμιση και να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε κονδύλια για εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας θα συνεχιστούν. Σίγουρα είναι μια ευχάριστη εξέλιξη, θα το παρακολουθούμε και ευελπιστούμε ότι σύντομα θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε αυτό το γυμνάσιο για να γίνει αποσυμφόρηση και του Λυκείου εκεί στο Κύκχου, αλλά και πάρα πολλά για εξυπηρέτηση των μαθητών μας. Δεν μπορούμε να λέμε ότι μια επαρχία μεγαλώνει, αναπτύσσεται, αλλά οι εγκαταστάσεις και οι υποδομές να είναι της δεκαετίας του, ξέρω εγώ, του 80 κτλ.
2: Μάλιστα, και να μεταφέρουμε λιώμενες αίθουσες για να καλύψουμε τις ανάγκες.
3: Το θέμα είναι η λιώμενη αίθουσα είναι να μην γίνει συνήθεια και να γίνει κανονικότητα και να θεωρούμε πλέον ότι να βάζουμε λιώμενες αίθουσες και θα είναι μόνιμες κατασκευές, εγκαταστάσεις και να μην παίρνει πλάνο για τη δημιουργία και άλλων υποδομών που χρειάζεται η επαρχία της ΠΑΦ.
2: Δυστυχώς αυτό το παρατηρούμε εδώ και δεκαετίες.
3: Θέλουμε μια τεχνική, θέλουμε δημοτικό στο Δημοτικό Ραδικού ΠΑΦΟΥ, δημοτικό σχολείο στο Διοικητική ΠΑΦΟΥ, ήδη βρέθηκε και το τεμάχιο εκεί το οποίο θα ηγερθεί το Δημοτικό Σχολείο. Εντάξει, είμαστε στις διαδικασίες, αλλά το θέμα δεν είναι και να διαδικασίες. Το θέμα είναι να εξασφαλιστεί το κονδύλι. Διότι ό,τι διαδικασίες σου αν κάνεις, αν δεν εξασφαλίσεις το κονδύλι, να μείνεις στις διαδικασίες.
2: Και στις συζητήσεις. Είναι σίγουρο αυτό. Ελπίζουμε ότι θα τα δούμε κάποια στιγμή και θα προωθηθούν. Προχθές είχαμε και την απόφαση από πλευράς Υπουργικού για την κατασκευή της μονάδας αφαλάτωσης στην πόλη Χρυσοχούς μαζί με άλλες δύο μονάδες στην Κύπρο, στην Αγία Θέκλα νομίζω και στη Δεκέλια. Θέλω το σχόλιο σας και γι' αυτό, κύριε Πάζαρε.
3: Καταρχήν, σίγουρα χαιρετίζω με ιδιαίτερη ικανοποίηση αυτήν την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Το διαμέρισμα της πόλης Χρυσοχούς τα τελευταία χρόνια κάνει πολύ μεγάλα βήματα προς τα εμπρός. Ήδη με τη δημιουργία και του νέου του ξενοδοχείου, του μεγάλου ξενοδοχείου, ένας μεγάλος αριθμός επισκεπτών θα βρίσκεται στην περιοχή για αρκετούς μήνες του χρόνου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι ανάγκες σε ίδρυυση στην περιοχή θα είναι πολύ αυξημένες τα επόμενα χρόνια. Από εκεί πέρα εγώ έχω θέσει και έχω καταθέσει πρόταση προς συζήτηση, αυτεπάγγελ το θέμα προς συζήτηση από το τέλος Ιουνίου για την ανάγκη δημιουργίας μονάδας αφαλάτωσης στο διαμέρισμα της πόλης Χρυσοχούς. Και είμαι σίγουρος ότι αυτή μου η πρόταση θα συζητηθεί στο επόμενο διάστημα, γιατί έχει πάρθει μια απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά δεν υπάρχει κανένα χρονοδιάγραμμα το πότε θα γίνει.
2: Ναι.
3: Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η απόφαση είναι ότι.
2: Αφού ακόμα δεν έχουν βρει το χώρο που θα γίνει αυτή.
3: Ακριβώς. Οπότε υπάρχουν και άλλες πολλές αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου πριν 2 και 3 χρόνια, οι οποίες ακόμα βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Οπότε. Υπάρχει και μια αποφασή του Υπουργικού Συμβουλίου. Σίγουρα την επικροτούμε και σίγουρα είναι προς την ορθή κατεύθυνση. Αλλά δεν τέθηκε και κανένα χρονοδιάγραμμα. Οπότε, πότε θα ξεκινήσει, σε 2 χρόνια, σε 1 χρόνο, σε 6 μήνες, σε 3 χρόνια. Διότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα, μπορεί να γίνει οποτεδήποτε. Γι' αυτό είμαι σίγουρος ότι αυτή η πρόταση μου το επόμενο διάστημα θα συζητηθεί, γιατί δεν προβλέπεται το επόμενο διάστημα να γίνει οποιοδήποτε βήμα προς τα εμπρός για τη δημιουργία αυτή τη μονάδα αφαλάτωση. Μακάρι να διαψευστώ, εδώ θα είμαστε να το ξανασυζητήσουμε, αλλά υπάρχει μια απόφαση χωρίς κάποιο χρονοδιάγραμμα, οπότε κανείς δεν γνωρίζει το πότε θα ξεκινήσει και πότε θα, θα, θα γίνει.
2: Θα υλοποιηθεί αυτή η απόφαση.
3: Ή θα αποφασιστεί ότι όντως αυτή τη στιγμή υπάρχει άμεση ανάγκη και πρέπει άμεσα να ξεκινήσουμε.
2: Μάλιστα. Θα αναμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Το σίγουρο είναι ότι χρειάζεται και το έχουμε ακούσει από αρκετούς φορείς.
3: Κρατούμε το θετικό ότι υπάρχει και μια απόφαση σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου.
2: Μάλιστα.
3: Θα ήταν πιο οργανωμένο όμως και ορθόν αν ετέθεται και ένα χρονοδιάγραμμα.
2: Ναι. Αν έλεγε για παράδειγμα η απόφαση ότι το έργο θα υλοποιηθεί εντός των επόμενων 12, 18 ή 20 μηνών.
3: Ή χρονοδιάγραμμα 26-28 ας πούμε, ναι. Να ξέρουμε ότι μέσα στο 26-27 ή τουλάχιστον το 28 θα ξεκινήσει για να ολοκληρωθεί. Οπότε με ένα χρονοδιάγραμμα αόριστα δεν μπορεί να υπολογίσει πότε θα είναι έτοιμη αυτή η μονάδα θάλασσα.
2: Μάλιστα, ξεκάθαρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μπάζαρα. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Γεια σας.
3: Ευχαριστώ αγαπητοί μου, να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι σε πολύ λίγο.
4: Back to school. Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Kiabi δίνουμε κάθε παιδικό ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στυλ που ταιριάζει στον budget κάθε οικογένειας. Γιατί όταν τα κοπελούθια μας νιώθουν όμορφα με τσίνα που φορούν, τολμούν και λίγο παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to School σήμερα σε όλα τα καταστήματα και στο kiabi.cy. Kiabi. Πάντα περισσότερα για τις οικογένειες.
1: Με συμβρινές διαδρομές στο κόσμο.

Να θυμίσουμε ότι στην Κύπρο είναι σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κόνστα. Συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Και επανέλαβε την δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συμβολή στη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού.

0: Στις πρωινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Πάμε στην ΕΔΕΚ. Αύριο είναι η διαδικασία εκλογής του νέου πρόεδρου του κινήματος. Πάμε να χαιρετήσουμε τον πρώτο αντιπρόεδρο της ΕΔΕΚ, τον κύριο Ανδρέα Σίκη. Καλό μεσημέρι, κύριε Σίκη.
1: Καλό μεσημέρι, Άννα. Καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
0: Είναι όλα έτοιμα για την αυριανή διαδικασία στην ΠΑΦ αλλά και στην υπόλοιπη Κύπρο?
1: Ναι, αύριο έχουμε τις εκλογές για ανάδειξη πρόεδρου του κινήματος. Οι κάλπες ανοίγουν στις 9:30. Θα κλείσουν 1 με 2 και 2 με 5:30 το απόγευμα. Θα είναι και πάλι ανοιχτά για να μπορέσει ο καθένας να ψηφίσει.
0: Να πάμε έτσι λίγο στα της διαδικασίας, να θυμίσουμε τους υποψηφίους και το τι χρειάζεται από πλευράς των μελών να έχουν στην κατοχή τους για να ψηφίσουν αύριο.
1: Καταρχάς πρέπει να ψηφίζουν όλοι με ταυτότητα κυπριακή ή με άδεια οδηγού. Θα υπάρχει 10 ευρώ γραφή, οι συνταξιούχοι, φοιτητές και στρατιώτες δεν θα πληρώνουν και κάποιος ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα πάλι θα μας το λέει και δεν θα πληρώνει, θα πληρώσουν όσοι μπορούν μόνο, δεν είναι υποχρεωτικό. Και όπως έχω πει, το ωράριο που θα υπάρχουν ανοιχτές οι κάλπες είναι 9:30 το πρωί, 1 και 2 είναι κλειστές, 2 με 5:30 το απόγευμα θα είναι και πάλι ανοιχτές. Στις 5:30 κλείνει η κάλπη για να μπορεί να γίνει καταμέτρηση και να βγει το αποτέλεσμα.
0: Εκλογικά κέντρα στην ΠΑΦΟ είναι τα γραφεία της ΕΔΕΚ και στην περιοχή της πόλης.
1: Είναι στα γραφεία της ΕΔΕΚ στην ΠΑΦΟ και το μόνο στην ΠΑΦΟ που θα υπάρχει είναι στα γραφεία της ΕΔΕΚ και πουθενά αλλού. Mm-hmm. Θα υπάρχει και στον πύργο άλλη κάλπη για τους ανθρώπους που είναι από τον πάνω κάτω πύργο κλπ. Εντάξει. Κάποιες φυσικά υπάρχουν σε όλες τις περιοχές της Κύπρου. Mm-hmm. Και η Λευκοσία, εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε τώρα που θα είναι.
0: Ναι, μπαίνουμε στα της επαρχίας μας. Ναι. Είχε γίνει και... δεν ξέρω αν διευκρινίστηκε, αν θα λειτουργεί στον Πομό ή στην πόλη.
1: Όχι, θα λειτουργούσε στον Πομό για αντικατάσταση του πύργου, ναι. Αλλά τελικά...
0: Ναι, κύριε Σίκη, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Σας έχουμε χάσει, κύριε Σίκη.

0: Είναι και πάλι μαζί μας ο κύριος Ανδρέας Σίκης. Είχαμε μείνει στο τι θα γίνει, αν θα λειτουργήσει στον Πομό ή στην πόλη Κάλπη.
1: Είπαμε ότι αρχικά λέγαμε για τον Πομό για να ικανοποιήσει τον πύργο και την πόλη Χρυσοκούς, ναι. Αλλά τελικά από τον πύργο ήταν δύσκολο να μεταφερθούν οι άνθρωποι και έτσι πήραμε ειδικά κάλπη στον πύργο και από τον Πομό και την πόλη μπορούν να ψηφίσουν στην Πάφο.
0: Α.
1: Δεν θα υπάρχει εκεί άλλη κάλπη.
0: Μάλιστα. Στον πύργο λοιπόν και στην Πάφο, στα γραφεία της ΕΔΕΚ, επί ναι. της λεωφόρου Νίκου Νικολαίδη, η εκλογική διαδικασία.
1: Ναι.
0: Είχαμε και κάποιες έτσι επικρίσεις για τους χώρους που έχουν επιλεγεί και λοιπά. Πώς σχολιάζετε αυτές τις
1: επικρίσεις? Όλα αυτά ήταν απόψεις του καθενού, ο οποίος σήμερα, ξέρετε, οι απόψεις εκφράζονται πολύ δημόσια μέσα από το διαδίκτυο. Βλέπεις εκεί υπάρχουν πάρα πολλά μέσα για να εκφράσει κάποιος την άποψη του. Όμως υπάρχει ένα συντεταγμένο κόμμα το οποίο πήρε αποφάσεις, τόσο το πολιτικό γραφείο όσο η κεντρική επιτροπή και η εφορευτική επιτροπή, η οποία συστάθηκε τελευταίως, και είπαμε ότι με τον τρόπο που θα διεκπαιρεθούν οι εκλογές είναι ότι θα υπάρχουν επόπτες, θα υπάρχουν εφορευτικές επιτροπές σε όλες τις κάλπες. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, το θέμα είναι κατά πόσον ο κάθε ένας θα έρθει εκεί δημοκρατικά, όμορφα και ωραία να ψηφίσει και να πάει σπίτι του. Δεν υπάρχει λόγος να ανοίξουμε συζήτηση εκείνη τη στιγμή, mm-hmm. Όταν θα υπάρχει ψηφοφορία.
0: Mm-hmm.
1: Και εμείς είμαστε αυστηροί αύριο, διότι είμαι και εγώ μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής, ούτως ώστε να μην υπάρχει πολυκοσμία εκεί και να γίνεται συζήτηση και που να επιτρέπονται τα διάφορα.
0: Mm-hmm.
1: Ο καθένας που θα ψηφίσει θα απομακρύνεται από τον χώρο περίπου 15-20 μέτρα. Και από εκεί και πέρα ο καθένας κάνει ό,τι θέλει.
0: Αναμένεται λοιπόν ότι θα προσέλθουν και η έκκληση είναι στα μέλη να προσέλθουν στις κάλπες αύριο και να μην αδιαφορήσουν και να μην αφήσουν αυτό το κάλεσμα, έτσι.
1: Άννα μου, εμείς ζητούμε από όλους τους εγγεγραμμένους στον κατάλογο να προσέλθουν, να ψηφίσουν. Το Μητρόν θα είναι του 2015, οπότε δεν υπάρχει κανένας ο οποίος μπορεί να πει ότι είναι διαγραμμένος. Και αν κάποιος ακόμα, ο οποίος είναι γνωστός σε δεκίτης και δεν εμφανιστεί στον κατάλογο για διάφορους λόγους, εμείς έχουμε την έγκριση της Εφορευτικής Επιτροπής Παγκύπρια να τον εγγράφουμε κάτω από την λίστα και να τον βάζουμε να ψηφίζει, αφού συμφωνήσουμε οι τρεις εφόροι ότι είναι άνθρωπος της ΕΔΕΚ.
0: Mm-hmm.
1: Θα υπάρχει και αυτή η δυνατότητα.
0: Mm-hmm.
1: Το θέμα, Άννα, είναι ότι η ΕΔΕΚ βρίσκεται μπροστά σε μια κρίσιμη και ιστορική στιγμή. Στις 5 Σεπτεμβρίου, αύριο δηλαδή, θα εκλέξουν τον νέο πρόεδρο. Η διαδικασία αυτή δεν πρέπει να αποτελέσει απλώς την ολοκλήρωση μιας εσωτερικής εκλογικής αναμέτρησης. Πρέπει να σηματοδοτήσει την αποφασιστική επανεκκίνηση της ΕΔΕΚ. Είναι το μεγάλο στίχημα αυτό. Δεν πρέπει να φοβόμαστε την αλήθεια. Το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών ήταν μια μεγάλη ήττα για όλους μας. Η ΕΔΕΚ είναι ένα κίνημα με ιστορία, αγώνες και διαχρονική προσφορά στην πολιτική ζωή του τόπου. Δεν κατάφερε να εκπροσωπείται στη Βουλή. Το αποτέλεσμα αυτό απαιτεί σοβαρή αυτοκριτική, καθαρές αποφάσεις και άμεση δράση. Και η δράση είναι να μπούμε στην εκλογική αναμέτρηση αύριο, να βγάλουμε ένα πρόεδρο ο οποίος θα σταθεί ενωτικά, να ενώσει το κόμμα και να προχωρήσει. Πρέπει να προτάξουμε και τις απόψεις μας μέσα το τι προτείνουμε για το Κυπριακό, για την κοινωνία, γενικά για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Κύπρος. Εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Κάνει η εσωστρέφεια, φτάνει πλέον η εσωστρέφεια σε αυτό το κόμμα. Όποιος και αν εκλεγεί, θα είναι ο πρόεδρος ολόκληρης της ΕΔΕΚ. Όλοι οφείλουμε να σταθούμε δίπλα του, να στηρίξουμε την νέα ηγεσία και να συμβάλλουμε ενεργά στην ανασυγκρότηση του κινήματος. Η επόμενη μέρα θα είναι πολύ δύσκολη. Δεν θα είναι η μέρα αναμονής, θα είναι μέρα δουλειάς. Χρειαζόμαστε ενότητα, αλληλοσεβασμό και πραγματική συντροφικότητα, όπως λέμε, συναγωνιστές κλπ. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να σπεταλούμε δυνάμεις σε δημόσιες αντιπαραθέσεις ή να απαντά ο ένας στον άλλον όπως γίνεται. Η απάντηση μας πρέπει να είναι συλλογική, οργανωμένη και μετρήσιμη. Καθημερινή παρουσία στην κοινωνία, τεκμηριωμένες θέσεις και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας από την αυριανή ημέρα και μετά.
0: Μάλιστα. Να ευχηθούμε όλα να πάνε καλά και αυτές οι εκλογές να δώσουν έτσι και να φέρουν την ηρεμία στην ΕΔΕΚ, κύριε Σίκη.
1: Έχω την εντύπωση ότι θα καταφέρουμε και είμαι πολύ αισιόδοξος.
0: Κάθε επιτυχία. Θα τα πούμε για τα αποτελέσματα από εβδομάδα. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμο. Συνέχεια, κυρίες και κύριοι, πάμε στους οργανωμένους γονείς δημοτικής εκπαίδευσης. Ο πρόεδρος της Παγκύπριας Νομοσπονδίας Γονέων Δημοτικής, ο κύριος Γιάννος Ιωάννου, είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα δούμε τα της νέας σχολικής χρονιάς. Χθες οι οργανωμένοι γονείς είχαν συνάντηση και με την Υπουργό της Παιδείας. Καλό μεσημέρι, κύριε Ιωάννου.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
0: Με ποιους Ιωνούς αρχίζει η νέα σχολική για την δημοτική?
1: Θεωρώ με θετικούς Ιωνούς. Καταρχάς να πω ότι ναι, όντως χθες είχαμε συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας. Μας είχε αναλύσει το πρόγραμμα για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Είμαστε έτοιμοι από θέμα στελέχωσης των σχολείων. Πολύ περιορισμένοι στα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπιστούν και νομίζω ότι δεν αποδεχτούν τους διορισμούς οι εκπαιδευτικοί. Mm-hmm. Περαιτέρω έχουν καλυφθεί θέσεις στον σύνοδο, που ήταν ένα άλλο θέμα που μας απασχολούσε για τα παιδιά που χρειάζονται συνοδούς. Τα κτηριακά αναμένουμε, όπως μας υποσχέθηκαν, να μας στείλουν τους καταλόγους με τα σχολεία τα οποία υπάρχουν ακόμα εργοτάξια και κατά πόσο αυτά είναι ασφαλές για να πάνε τα παιδιά πίσω στο σχολείο. Δεν έχουμε από τους συνέδρους γονέων κάποιο πρόβλημα το οποίο αναφέρθηκε μέχρι στιγμής. Φυσικά πρέπει να δούμε με την έναρξη τη Δευτέρα. Εκεί θα φανούν τα πραγματικά προβλήματα. Mm-hmm. Να πω ότι με την Υπουργό χτες είπαμε και ξαναθέσαμε το θέμα των ολοημέρων να ξεκινούν ταυτόχρονα με τη σχολική χρονιά. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να εξεταστεί. Πρέπει η στελέχωση του να γίνεται πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς και να μην αναμένουμε να επανέλθουν οι εκπαιδευτικοί και να δηλώσουν την πρόθεση τους για τα ολοημερά σχολεία. Αυτό θα βοηθήσει.
0: Nice.
1: Θεωρώ ότι η φετινή χρονιά θα είναι ενδιαφέρουσα, αφού όπως μας εξηγήθηκε υπάρχουν αρκετά νομοσχέδια, να το πω, αρκετές νέες βλέψεις τέλος πάντων της Υπουργού, και θεωρώ ότι θα είναι μια ενδιαφέρουσα χρονιά.
0: Μάλιστα. Αναμένουμε λοιπόν να ξεκινήσει χωρίς έτσι πολλά προβλήματα. Έχουμε όμως θέματα. Σε σχολεία έχουμε πολλές λιώμενες αίθουσες ανά το Παγκύπριο. Χρειαζόμαστε νέα δημοτικά για να καλυφθούν οι ανάγκες και νέα νηπιαγωγεία. Ποια ήταν η απάντηση της Υπουργού σε αυτά, κυρία Ιωάννου? Κάποιο πρόβλημα έχουμε και πάλι.

0: Είναι μαζί μας και πάλι ο πρόεδρος των οργανωμένων γονιών της Δημοτικής Εκπαίδευσης της Ομοσπονδίας, ο κύριος Ιωάννου. Είχα ρωτήσει για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα κτηριολογικά, κύριε Ιωάννου. Σε όλα τα σχολεία έχουμε τις λιώμενες αίθουσες. Έχετε πάρει από πλευράς Υπουργείου κάποιες έτσι, αν μπορούμε να το πούμε, δεσμεύσεις ότι θα αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα?
1: Αυτό είναι στη σκιά ακόμα, γιατί όντως το θέσαμε, γιατί υπάρχουν σχολεία που έχουν πέραν των 6-7 λιώμενων αιθουσών. Αντιλαμβάνεστε ότι σε ένα σχολείο να υπάρχουν 7 λιώμενες αιθουσές σημαίνει ότι δεν υπάρχει καθόλου χώρος για τα παιδιά, για τις δραστηριότητες, για το γήπεδο ακόμα. Υπάρχουν σχολεία τα οποία το μισό γήπεδο καλύφθηκε με αιθουσές λιώμενες. Το Υπουργείο λέει ότι υπάρχουν σχέδια και προχωρεί ανέγερση νέων σχολείων, όμως αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να γίνει μέσα σε μια χρονιά. Οπότε υπάρχει πρόβλημα, το ξέρουμε, το Υπουργείο το γνωρίζει, οι σχολικές εφορίες το γνωρίζουν.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς υπάρχει διάκριση, να το πω, σε μερικά σχολεία τα οποία τα φορτώνουμε με λιώμενες αιθούσες. Βλέπουμε το πρόβλημα, ήδη ζητήσαμε επίσπευση των διαδικασιών όσον αφορά την ανέγερση ενός σχολείου, τουλάχιστον για τις μελέτες και, και τις απαλωτριώσεις για κάποια σχολεία που υπάρχουν. Μας διαβίωσε το Υπουργείο ότι παρακολουθεί το θέμα. Θεωρώ ότι θα έχουμε κάποιες εξελίξεις, αλλά όχι αυτές που αναμένουμε.
0: Μάλιστα. Άρα οι λιώμενες θα παραμείνουν στις αυλές των σχολείων και σχεδόν σε όλα τα σχολεία υπάρχουν, τουλάχιστον για την πόλη και, και τα μεγάλα σχολεία της επαρχίας στην Πάφο. Αυτό θα πρέπει να το πούμε. Είχαμε και τις τελευταίες μέρες και τις αντιδράσεις στην Τρεμιθούσα με την μετακίνηση, με το κόψιμο στη μέση των λιώμενων για να γίνουν δύο αίθουσες. Είναι πολλά αυτά τα θέματα, έτσι, κύριε Ιωάννου?
1: Να πούμε ότι κόβουν τις αίθουσες στη μέση και βάζουν τα θρανία στο ένα μέτρο από τον πίνακα, κάτι το οποίο είναι ανεπίτρεπτο για μας. Το θέσαμε, το γνωρίζουμε, τέθηκε και στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, συζητήθηκε και έχουμε διαβεβαιώσει ότι θα χτιστούν νέα σχολεία στην επαρχία, πολιτική επαρχία Μπάφου, νομίζω 3, δεν κάνω λάθος. Και από εκεί και πέρα, το ξαναλέω, δεν χτίζονται από τη μια μέρα στην άλλη. Όμως το θετικό ότι οι διαδικασίες προχωρούν.
0: Να προχωρήσουν οι διαδικασίες, αυτό είναι το σημαντικό.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Να υπάρχει έτσι μια κινητικότητα και
1: με αποτέλεσμα.
0: Ναι. Τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα κλιματιστικά. Και πάλι χάσαμε τον κύριο Ιωάννου.

0: με την Ποδίων η συνομιλία μας, με την Ομοσπονδία Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης, στην Ομοσπονδία. Κύριε Ιωάννου, είχα ρωτήσει για τα κλιματιστικά, αν έχετε οτιδήποτε νεότερο από πλευράς Υπουργείου.
1: Ναι, τα κλιματιστικά προχωρούν η εγκατάσταση των κλιματιστικών. Μας διαβεβαίωσαν ότι θα ολοκληρωθεί λογικά εντός της χρονιάς, της τρέχουσας χρονιάς. Είμαστε σε προχωρημένο επίπεδο, όσο μας είπε το Υπουργείο. Τώρα μένει να δούμε και με την επιστροφή των μαθητών σε ποιο βαθμό είμαστε, έχουν ολοκληρωθεί, για να μπορούμε και εμείς να μιλούμε με δεδομένα πλέον.
0: Μάλιστα. Το σίγουρο είναι ότι
1: προχωρούν. Αυτό είναι
0: προχωρούν.
1: Το σίγουρο.
0: Ναι. Ξέρουμε ότι έχουν τοποθετηθεί σε πολλά σχολεία τα κλιματιστικά, όμως δεν έχουν γίνει ακόμη οι ελέγχοι και οι συνδέσεις από πλευράς ΑΕΚ, κύριε Ιωάννου. Μάλιστα.
1: Ναι, είναι πολλοί παράγοντες, ναι.
0: Σας είπε τίποτα ο Υπουργός για τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία των σχολείων στις 14 και την καθυστέρηση και τα παράπονα που ακούμε από κάποιους γονείς ή όχι?
1: Κοιτάξτε, να πούμε, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Αυτό είναι στην νομοθεσία. Εκείνο που λέχτηκε και στην προηγούμενη συνάντηση, αλλά και χτες επιβεβαιώθηκε, ότι θα ξεκινήσει ένας διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, για να δούμε το περιθώριο που έχουμε και πώς μπορεί να διορθωθεί στην ολότητα, όχι μόνο η έναρξη. Γενικά. Αυτό είναι και αυτό είναι που είπαμε από την αρχή. Γιατί δεν ακούστηκε το γενικά. Δεν λέμε να ξεκινήσουν πιο γλυόρα και να τελειώνουν πιο μετά από τα γυμνάσια. Λέμε να βρεθεί η χρυσή τομή. Δεν λέμε να τελειώνουν μαζί, γιατί δεν είναι τα παιδιά των γυμνασίων έχουν τις εξετάσεις. Οι καθηγητές πηγαίνουν στο σχολείο. Εμείς λέμε να βρεθεί μια χρυσή τομή. Θα ξεκινήσει ένας διάλογος. Είμαστε παρόν. Έχουμε θέσεις, έχουμε απόψεις. Και περιμένουμε να ξεκινήσει αυτός ο διάλογος, ώστε να διορθωθούν. Δεν είναι στρεβλωσία, θα πω όμως να γίνεται μια ομαλή έναρξη και κοινή έναρξη των γυμνασιών και των δημοτικών.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλό
0: μεσημέρι, κύριε Ιωάννου.
1: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, Παρασκευή, κυρίες και κύριοι. 4 του Σεπτέμβρη. Θα πάμε σε λίγο και στα του πολιτισμού. Θα δούμε στη συνέχεια και θέματα από το αστυνομικό δελτίο. Θα δούμε φυσικά και τα του καιρού.

0: με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Με συμβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι, ώρα να πάμε στα του πολιτισμού. Πάμε στον πρόεδρο της Πολιτιστικής Επιτροπής στο Δήμο Πάφου, τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Γιώργο Πίτρο. Απόψε η πρεμιέρα του Πάφος Αφροδάιτη Φέστιβαλ. Είναι το 24ο φεστιβάλ που οργανώνεται στην πόλη μας. Είχαμε την πρόβα Generale χθες βράδυ. Καλό μεσημέρι, κύριε Πίτρο.
2: Καλό μεσημέρι, Άννα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
1: Όλα είναι έτοιμα.
2: Είμαστε πανέτοιμοι. Πανέτοιμοι να υποδεχτούμε, να απολαύσουμε το 24ο, την 24η παραγωγή του Πάφος Αφροδάιτη Φέστιβαλ. Θεωρώ ότι το έργο που ανεβαίνει απόψε είναι ιδανικό, λαμβάνοντας υπόψη όλη αυτή την πίεση, την ένταση, όλα αυτά τα περίεργα που γίνονται στην περιοχή μας. Νομίζω ότι ιδανικά το έργο, το ελιξίριο του έρωτα του Ντονιζέτη, που είναι έτσι ανάλαφρο, κωμικό, έτσι να μας εξαλαφρώσει λίγο.
1: Μάλιστα.
2: Θα έλεγα.
1: Όλα λοιπόν είναι έτοιμα. Απόψε η πρεμιέρα, στην παρουσία της Υφυπουργού Πολιτισμού, νομίζω.
2: Ναι, της κυρίας

0: παρόντες παρούσες στη χθεσινή πρόβα και άκουσα πραγματικά φοβερά σχόλια για την ποιότητα των καλλιτεχνών, αλλά και για την προσέγγιση, την σκηνοθετική προσέγγιση. Mm-hmm. Οπότε ο κόσμος να νιώθει περήφανος που η Πάφος μπορεί και φιλοξενεί τέτοιου είδους παραγωγές. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Είναι πολύ σημαντικό. Είναι μια εκδήλωση η οποία οργανώνεται εδώ και αρκετά χρόνια στην πόλη της Πάφου, με αρκετούς να την αναμένουν από τους ντόπιους, αλλά και αρκετούς επισκέπτες από το εξωτερικό που έρχονται ειδικά για αυτές τις παραστάσεις, κύριε Πίτρο, έτσι.
0: Έτσι, ακριβώς, ακριβώς.
1: Πάμε έτσι λίγο στα διαδικαστικά.
0: Ναι.
1: Τι ακριβώς πρέπει να έχουν κατά νου όσοι θα παρακολουθήσουν τις παραστάσεις, είτε απόψε που είναι η πρεμιέρα, είτε αύριο?
0: Κοιτάξτε, έχουν βγει οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κάτι που παίζει το ρόλο του,
1: ναι,
0: όταν έχουμε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Έχουν βγει λοιπόν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
1: Από τις 6 το απόγευμα θα ισχύουν.
0: Από το απόγευμα, ναι. Mm-hmm. Η πιο σημαντική προσθήκη που υπάρχει φέτος στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι ότι χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, οχήματα τα οποία πιθανόν να εμποδίζουν θα μετακινούνται. Άρα ο κόσμος πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός όταν είτε ήδη βρίσκεται τώρα το μεταυτοκίνητο στην κάτω Πάφων και σκοπεύει, ας πούμε, να τα αφήσει και τα λοιπά. Θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός.
1: Mm-hmm.
0: Για να μην έχουμε δυσάρεστα.
1: Θα μετακινούνται λοιπόν με γερανούς αυτοκίνητα τα οποία
0: ακριβώς,
1: θα δυσκολεύουν την ομαλή έτσι, διεξαγωγή των παραστάσεων.
0: Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα η παράσταση ξεκινά στις 7.30. Καλό είναι να είμαστε τουλάχιστον μισή ώρα πριν κάτω,
1: mm-hmm,
0: όσοι θα παρακολουθήσουμε την παράσταση. Είναι διάρκεια 2 ώρων και 20 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος, μαζί με το διάλειμμα. Θα υπάρχει ένα 20 λεπτό διάλειμμα. Είναι δύο πράξεις, άρα πρώτη πράξη, διάλειμμα και δεύτερη πράξη. Τι άλλο θέλετε να πούμε?
1: Συνολικά
0: αυτά
1: λοιπόν τρεις ώρες.
0: Είναι κωμικό το έργο, ενώ πιο ανάλαφρο, mm-hmm, με συνεχόμενη κίνηση πάνω στη σκηνή.
1: Μάλιστα. Και το σημαντικό που είπατε είναι αυτό της έγκαιρης άφιξης στο χώρο, στο χώρο της εκδήλωσης.
0: Ναι, ναι, διότι με το που αρχίζει η παράσταση δύσκολα κάποιος του επιτρέπεται η είσοδος. Mm-hmm. Δηλαδή ιδιαίτερα αν κάθεται, ας πούμε, πιο κεντρικά.
1: Μάλιστα. Να είναι έγκαιρα λοιπόν στην ώρα τους, για να γίνουν και οι διευθετήσεις και για τις θέσεις και όλα τα σχετικά. Και το άλλο σημαντικό, να έχουν κατά νου και όσοι θα παρακολουθήσουν φυσικά την όπερα, αλλά και οι υπόλοιποι επισκέπτες κάτω Πάφου, ότι θα υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα ισχύουν από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τα μεσάνυχτα.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Να ευχηθώ κάθε επιτυχία. Καλό μεσημέρι, κύριε Πίτρο.
0: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: παιδιά, πάμε να ενημερωθούμε για την καθιερωμένη εκδήλωση για το Χαρούπι, το φεστιβάλ Χαρουπιού που οργανώνεται για αρκετά χρόνια από το Δήμο της Πέλιας. Ο κύριος Μαρίνος Λάμπρου, ο Δήμαρχος, είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Λάμπρου.
1: Καλό μεσημέρι, Άννα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
0: Για αρκετά χρόνια έχετε καθιερώσει και εσείς αυτή την εκδήλωση για το Χαρούπι, αυτή την περίοδο, λόγω και της συγκομιδής, φαντάζομαι, του προϊόντος. Τι θα έχετε φέτος?
1: Είναι η 15η χρονιά, να τονίσουμε, που γίνεται. Γίνεται εκεί στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου. Είναι το παραδοσιακό φεστιβάλ. Όπως πολύ σωστά έχετε αναφέρει, είναι περίοδος αποκομιδής των Χαρουπιών. Το Χαρούπι υπήρξε ο μαύρος χρυσός της τα παλιά χρόνια για την Πένια. Πάρα πολλές οικογένειες χρειάζονταν αυτήν την οικονομική ένεση από το μάζεμα των Χαρουπιών, η οποία γινόταν το Χαρούπι, το οποίο χρησιμοποιείται για πάρα πολλούς σκοπούς αυτή τη στιγμή, είτε για το σιρόπι του, είτε για τα παστελάκια που χρησιμοποιείται, και ακόμη για πάρα πολλές άλλες χρήσεις. Και εμείς τιμούμε αυτόν τον παραδοσιακό προϊόν με αυτόν τον ετήσιο φεστιβάλ.
0: Μάλιστα. Στην πλατεία Αγίου Γεωργίου, λοιπόν, απόψε, το 15ο.
1: Θα προσφέρονται εκεί παραδοσιακά προϊόντα, είτε θα είναι κάποια δωρεάν και κάποια για αγορά, αν κάποιος θέλει να προμηθευτεί. Θα υπάρχει φαγητό και ποτό.
0: Μάλιστα.
1: Και μουσική φυσικά.
0: Και μουσική φυσικά, με καλλιτέχνες από την Ελλάδα, 15ο.
1: Συγκεκριμένα θα είναι ο Τριαντάφυλλος και ο Πέτρος Ινδρίος.
0: Μάλιστα. Πλατεία Αγίου Γεωργίου Πέλιας, είχατε και πάλι παρατράγουδα από το τμήμα περιβάλλοντος?
1: Όχι, έχουμε πάρει την άδεια από το τμήμα περιβάλλοντος με κάποιους περιορισμούς, τους οποίους ο Δήμος τηρεί. Δεν υπάρχει. Υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ μας και του τμήματος περιβάλλοντος, που όποιους όρους τους οποίους γίνεται
0: σας φυσικά, θέτω, για να, μάλιστα.
1: Τώρα μιλούμε για μία φορά το χρόνο και μιλούμε για 4 ώρες, αλλά εμείς σίγουρα τηρούμε, είμαστε υπεύθυνοι, τιμωρούμε τους όρους που βάζουν, παρόλο τις προσωπικές μας απόψεις, αυτά που βάζει το τμήμα περιβάλλοντος.
0: Mm-hmm. Εξακολουθούν ακόμη οι κάτοικοι της περιοχής του Δήμου Ακάμα, της ευρύτερης περιοχής, να ασχολούνται με την καλλιέργεια των χαρουπιών, κύριε Λάμπρου?
1: Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν χαρουπιές. Εμείς σαν Δήμος είχαμε προστατέψει τελευταίως τις χαρουπιές, συνήθως από το πρόβλημα της ποντίκας. Κάνουμε εκστρατεία μία φορά τον χρόνο, όπου προμηθεύουμε, που είναι πάρα πολύ το σοβαρό το πρόβλημα. Πάρα πολλές από τις χαρουπιές μας είχαν ξεραθεί. Αυτή την περίοδο δεν είναι πολύ ακριβή η τιμή του χαρουπιού, δεν βλέπαμε πάρα πολλούς. Σίγουρα όμως κάποιοι παραδοσιακοί που καλλιεργούν τη χαρουπιά, σίγουρα θα υπάρξει αποκομιδή της. Δεν είναι πολύ, όπως αναφέρει, πολύ καλή τιμή αυτή τη στιγμή, αλλά τα προηγούμενα χρόνια που ήταν πιο αυξημένη τιμή, γινόταν ανάσπαστο, να πούμε.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Άρα έχετε και τα προβλήματα, όπως μας είπατε.
1: Δεν είναι προβλήματα, είναι κάποιους όρους που θέλουν να τηρήσουμε το τμήμα περιβάλλοντος και τους οποίους σίγουρα τηρούμε.
0: Μάλιστα. Κάθε επιτυχία για απόψε, λοιπόν.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Δεν θα πούμε σε άλλα θέματα, θα τα πούμε κάποια άλλη ώρα με τον κύριο Λάμπρου για τα του Δήμου Ακάμα. Με σημερινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι.
2: Stage. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Starship Stage θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starshipstage.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestage.com.
3: Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
2: Με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Ομές. Ώρα να πάμε για το αστυνομικό μας δελτίο. Κάνουμε αρχή με τα νεότερα που έχουμε σε ό,τι αφορά τον εντοπισμό της σωρού χθες το πρωί στο δάσος της Πάφου. Στις ιστοπαθολογικές εξετάσεις ρίχνουν λοιπόν το βάρος οι αρχές σε σχέση με τη σωρό που εντοπίστηκε χθες στο δάσος της Πάφου και η οποία εκτιμάται από την αστυνομία με βάση και τις μέχρι στιγμής ενδείξεις να ανήκει στην 75χρονη ιερατού Αθανασίου που είχε εξαφανιστεί από την οικία της στον κάμπο της Τσακίστρας πριν από 13 μέρες. Σύμφωνα με την αστυνομία, από την νεκροτομή που διενεργήθηκε από τον ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπους δεν κατέστη δυνατόν να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου και ως εκ τούτου λήφθηκαν δείγματα τα οποία θα σταλούν για επιστημονικές εξετάσεις ώστε να διαπιστωθούν η αιτία θανάτου. Σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές, από την ιατροδικαστική εξέταση δεν διαπιστώθηκε η σωρό να φέρει οστικές κακώσεις, ενώ παράλληλα λήφθηκαν δείγματα για εξέταση DNA ώστε να ταυτοποιηθεί η σωρός. Να πούμε ότι το ΤΑΕ Μόρφου που ανέλαβε τη διερεύνηση της υπόθεσης αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα σε σχέση με τα αίτια θανάτου, αφού από την αυτοψία που διενεργήθηκε στη σκηνή δεν έχουν εξαχθεί ασφαλή συμπεράσματα. Σε περίπτωση που τελικά η σωρός ανήκει στην 75χρονη, να πούμε ότι δημιουργούνται ερωτήματα σε σχέση με την απόσταση που διένυσε από την οικία της μέχρι το σημείο που εντοπίστηκε η σωρός. Όπως ανέφερε αστυνομική πηγή, αν κάποιος μεταβεί από τον κάμπο προς το σημείο που εντοπίστηκε η σωρός μέσω του δρόμου, η απόσταση είναι περίπου 20 χιλιόμετρα, ενώ αν χρησιμοποιήσει χωματόδρομους, τότε υπολογίζεται μεταξύ των 12 με 15 χιλιόμετρων. Πρόκειται, όπως ανέφερε η ίδια πηγή, για μεγάλη απόσταση για ένα άτομο τέτοιας ηλικίας, νοουμένου πάντοτε ότι πρόκειται για την 75χρονη και όχι για οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Να θυμίσουμε ότι η σωρός εντοπίστηκε χθες γύρω στις 9:30 το πρωί στην τοποθεσία Καλλίνικος εντός του κρατικού δάσους της Πάφου από λειτουργούς του τμήματος δασών.

Μένουμε στο αστυνομικό δελτίο. Χθες το απόγευμα συνελήφθη δυνάμη δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υποκράτηση 25χρονος για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνόμενη υπόθεση κλοπής από αντιπροσώπους, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αλλά και για αδικήματα του περιστοιχημάτων νόμου. Όπως καταγγέλθηκε στην αστυνομία από 18 πρόσωπα μεταξύ των ημερομηνιών 15 έκτου του 25 και 1η Τετάρτου του 26, ο 25χρονος εξασφάλισε από αυτούς χρηματικό ποσό πέραν των 500.000 ευρώ για επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Να πούμε ότι ο 25χρονος παρουσιάστηκε σήμερα ενώπιον δικαστηρίου, το οποίο εξέδωσε διάταγμα κράτησης του για 7 ημέρες, ενώ το κλιμάκιο διερεύνησης οικονομικού εγκλήματος στα Ελευκοσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Μένουμε στο αστυνομικό δελτίο. Πάμε σε μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε Σκύβαλα, εντός χώρου στάθμευσης καταστήματος στην Επισκοπή της Λεμεσού. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, έλαβε μήνυμα, έλαβε κλίση γύρω στις 2 και 6 το πρωί για την φωτιά. Ανταποκρίθηκαν 3 πυροσβεστικά οχήματα και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο σε διάστημα 20 περίπου λεπτών. Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα επηρεάστηκε εμπορευματοκιβώτιο το οποίο βρισκόταν στο χώρο, ενώ να πούμε ότι η πυρκαγιά κατασβέστηκε από περίοικους πριν από την άφιξη των πυροσβεστικών οχημάτων. Είχαμε και μια πυρκαγιά σε βοηθητικό οικίας στο Λιοπέτρι. Η πυρκαγιά προκλήθηκε από απροσεξία ανηλίκου. Η ιδιοκτήτρια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ να πούμε ότι η οικία υπέστη εκτεταμένες ζημιές. Η ιδιοκτήτρια λόγω αδιαθεσίας στην προσπάθεια της να κατασβήσει την πυρκαγιά μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο. Από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν διαπιστώθηκε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε κατόπιν απροσεξίας ανήλικου παιδιού.

Στην Πάφο είχαμε χθες βράδυ μια πυρκαγιά στην περιοχή Βρόχη στα Κούκλια. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 8, τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο γύρω στις 8:40, κατέκαυσε έκταση 4 δεκαρίων με ξηρά χόρτα. Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς να πούμε ότι διερευνώνται. Στα κατεχόμενα τώρα, άλλες δύο σωροί ανασύρθηκαν από το καταμαράν που βυθίστηκε την περασμένη Κυριακή, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των νεκρών στους 12, ενώ την ίδια ώρα να πούμε ότι άλλα 16 άτομα αγνοούνται. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι σωροί ανήκουν σε γυναίκες, ενώ να πούμε ότι οι έρευνες για εντοπισμό και των άλλων αγνοωμένων συνεχίζονται. Αυτά λοιπόν και από το αστυνομικό δελτίο. Όχι, να ρίξουμε μια ματιά και στις στοχευμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης πριν ολοκληρώσουμε το αστυνομικό δελτίο. Να πούμε ότι χθες βράδυ είχαμε συλλήψεις 7 προσώπων στο πλαίσιο των προληπτικών επιχειρήσεων της αστυνομίας ανά το Παγκύπριο και συγκεκριμένα αφορούσαν συλλήψεις για παράνομη παρανομή στην Κυπριακή Δημοκρατία, κλοπή και παράνομη κατοχή ναρκωτικών. Στο πλαίσιο λοιπόν των προληπτικών επιχειρήσεων ανακόπηκαν για έλεγχο 516 οχήματα, ελέγχθηκαν 670 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά, ενώ διενεργήθηκαν 38 έλεγχοι σε υποστατικά με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν 3 καταγγελίες. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων έγιναν 319 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας, ενώ προέκυψαν και 5 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Από τις καταγγελίες που έγιναν, 79 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 6 οχήματα. Να πούμε ότι πραγματοποιήθηκαν 172 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 4 καταγγελίες, καθώς και 6 προκαταρκτικοί έλεγχοι ναρκοτεστ με 1 θετικό αποτέλεσμα. Και με τις στοχευμένες επιχειρήσεις ολοκληρώσαμε την αναφορά μας στο αστυνομικό δελτίο μέχρι και αυτή την ώρα.

0: να συμβρίνει διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι, Παρασκευή, και όπως κάθε Παρασκευή επικοινωνούμε με λειτουργό της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τις καιρικές συνθήκες, κυρίως του Σαββατοκυριακού. Μαζί μας σήμερα είναι ο λειτουργός της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο κύριος Ανδρέας Χρυσάνθου. Καλό μεσημέρι, κύριε Χρυσάνθου.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Τι καιρό θα έχουμε? Να ξεκινήσω από το απόγευμα, τουλάχιστον για την Πάφο ενδιαφέρει, μια και θα έχουμε και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, το Πάφος Aphrodite Festival και άλλες. Θα είναι καλός ο καιρός?
1: Ναι, στη δική μας επαρχία ο καιρός θα είναι καλός. Κάποιες χαμηλές συννεφιές απόγευμα προς βράδυ, τίποτα το ανησυχητικό. Κάποιες υγρασίες κάπως πιο αυξημένες, το έχουμε δει και σήμερα το πρωί. Και αργά το απόγευμα θα δούμε ότι μαζί με αυτή την υγρασία θα δούμε και χαμηλές νεφώσεις, που είναι και απότοκο αυτής της υγρασίας. Απόψε και αύριο το πρωί θα δούμε χαμηλές νεφώσεις και υγρασίες. Βροχές δεν θα πάρει δική μας επαρχία. Οι βροχές και οι καταιγίδες περιορίζονται στα ορεινά και στο εσωτερικό, είναι από αστάθεια. Το ίδιο σκηνικό και αύριο. Άρα για τη δική μας επαρχία ένας κυρίως έθριος καιρός. Απλά να προσέξουμε λίγο βράδια και τις αυγινές ώρες με αυτή την υγρασία που είναι αυξημένη και οι χαμηλές νεφώσεις. Η δυσφορία είναι κάπως αυξημένη λόγω της υγρασίας. Από πλευράς θερμοκρασίας κειμενόμαστε ημερήσιες θερμοκρασίες γύρω στους 30-31 βαθμούς Κελσίου εδώ στην Πάφο. Το βράδυ πέφτουμε κοντά στους 22-23 βαθμούς Κελσίου. Είναι ήπιες θερμοκρασίες για την επαρχία μας, όχι κάτι το ακραίο. Ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες που αναφέρονται και στο δελτίο δεν αφορούν τη δική μας επαρχία, αφορούν κυρίως το εσωτερικό. Αυτό θα είναι το σκηνικό που θα κυλήσει και τις επόμενες ημέρες. Ενώ και αύριο στο σκηνικό της πρόγνωσης υπάρχουν βροχές και καταιγίδες στα ορεινά και στο εσωτερικό, η δική μας επαρχία δεν παίρνει αστάθεια, τουλάχιστον και η πόλη της Πάφου δεν παίρνει ποτέ αστάθεια. Κάποιες φορές τα ημιορεινά και ορεινά δυτικά θα πάρουν κάποια βροχή, όμως η πόλη της Πάφου δεν παίρνει βροχή. Θα κυλήσει ένας κυρίως έθριος καιρός καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος, ενδεχομένως η θερμοκρασία την Κυριακή 1-2 βαθμούς πάνω σε σχέση με τις σημερινές θερμοκρασίες. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη διαφαίνεται ότι θα είναι μια περίοδος που τουλάχιστον θα υπάρχει μια άνοδος θερμοκρασίας. Εσωτερικό θα αγγίξουμε τους 40 βαθμούς Κελσίου, στην Πάφου θα είμαστε γύρω στους 32 με 33 βαθμούς. Όχι κάτι το σημαντικό για εμάς, αφού αυτή η θαλάσσια άβρα, η άνεμη, δεν επιτρέπουν στην επαρχία μας να πάρει υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Άρα θα έλεγα ήπιες οι συνθήκες στην δική μας επαρχία, χωρίς κάτι το ακραίο, ούτε βροχές, ούτε καταιγίδες, ούτε κάποιοι ενισχυμένοι άνεμοι ή ασθενές μέχρι μέτριο το πεδίο ανέμων γενικά. Τα βράδια εξασθενεί ο άνεμος τελείως. Θα έλεγα πολύ καλές συνθήκες για τη δική μας επαρχία.
0: Πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Φθινόπωρο με σαραντάρια θα μπορούσαμε να πούμε ως τίτλο.
1: Ναι, είναι αυτές οι αυγουστιάτικες και οι καλοκαιρινές γενικά μπόρες που έχουμε συνηθίσει και τα καλοκαίρια. Αυτό θα συμβεί και στις ορεινές περιοχές, κάποιες περιοχές του εσωτερικού σήμερα και αύριο. Περιορίζεται όμως η αστάθεια από την Κυριακή. Δεν θα υπάρχουν φαινόμενα βροχής και καταιγίδας. Ένας γενικά κυρίως έθριος καιρός για όλη την επικράτεια από την Κυριακή και μετά.
0: Πάντως ο Αύγουστος μας αποχαιρέτησε αφήνοντας μας πίσω έτσι ένα πολύ καλό ποσοστό βροχόπτωσης.
1: Έχουμε 10 φορές πάνω σχεδόν από τα κανονικά επίπεδα του Αυγούστου η βροχή για τον μήνα αυτό, και θα δούμε τη σημασία αυτής της βροχής και γενικά τις βροχές που πήραμε το τελευταίο διάστημα, θα δούμε τη σημασία τους στον επόμενο χειμώνα. Οπότε θα είναι έτοιμο το έδαφος με αυτή την αυξημένη υγρασία να συγκρατήσει, να απορροφήσει, να συγκρατήσει και να κατευθύνει το νερό στα φράγματα από πολύ πιο νωρίς από ό,τι το κάνει πέρσι, που αν θυμάστε πήγαμε Μάρτη και ακόμα λέγαμε να ξεδιψάσει η γη για να κατεβούν οι ποταμοί. Αυτό θα είναι διαφορετικό φέτος. Αυτές οι βροχές είναι πολύ ευεργετικές για τη γη μας. Αυτή η υγρασία του εδάφους έχει διατηρηθεί πολύ ψηλά και θα φανεί η σημασία της τον ερχόμενο χειμώνα.
0: Μάλιστα. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Καλά.
0: Γεια σας.
1: Επίσης, γεια σας.
0: Αυτά λοιπόν και για τις καιρικές συνθήκες για το υπόλοιπο της σημερινής μέρας. αύριο και την Κυριακή. Όπως ακούσαμε, καλός καιρός δεν θα έχουμε εμείς, δεν θα επηρεαστεί η Πάφος ούτε από βροχές ούτε από καταιγίδες. Θα έχουμε μόνο τα αυξημένα ποσοστά της υγρασίας. Με σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, πριν πάμε σε άλλο ένα έτσι μουσικό κομμάτι, πρώτα σας αποχαιρετήσουμε, να πούμε ότι απεβίωσε ο πρώτος ασθενής με τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Κύπρο. Πρόκειται για έναν 90χρονο με υποκείμενα νοσήματα. Όπως ανέφερε ο παθολόγος λοιμοξιολόγος Άριστος Αριστοδήμος στο ΚΙΠΕ, πρόκειται για λοίμωξη του κεντρικού νευρικού συστήματος και κάποιοι ασθενείς μπορεί να μην τα καταφέρουν. Μέχρι το βράδυ της Πέμπτης, όπως ανέφερε στο ΚΙΠΕ ο γιατρός, είχαν εντοπιστεί συνολικά 10 περιστατικά. Τα 7 είναι επιβεβαιωμένα, τα 3 είναι πιθανά. Από τα επιβεβαιωμένα περιστατικά, 4 νοσηλεύονται. Η πλειοψηφία των κρουσμάτων εντοπίζεται στην επαρχία Λεμεσού. Και όπως ανέφερε ο γιατρός, γίνεται χνηλάτιση και ψεκασμοί door to door για εντοπισμό και εξάλληψη εστιών, και αν χρειαστεί επαναλαμβάνεται αυτός ο ψεκασμός. Είπαμε ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει να κάνει με τσιμπήματα από κουνούπια.
2: Με συμβρινές διαδρομές στο κόσμο.

0: Να συμπληρώνει διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Κάπου εδώ ολοκληρώνονται και οι σημερινές μεσημβρινές διαδρομές. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, να θυμίσουμε για άλλη μια φορά το τι θα ισχύει σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία στην Κάτω Πάφο. Από τις 6 λοιπόν θα λειτουργούν σημεία ελέγχου και καθοδήγησης των οδηγών στη Λεωφόρο Αποστόλου Παύλου στο ύψος του κυκλικού κόμβου παρά το Μολ, στη συμβολή της Λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Παφίας Αφροδίτης, καθώς επίσης και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του ξενοδοχείου Αλμύρα, στη συμβολή με την οδό Ιάσονος. Από τα συγκεκριμένα σημεία θα επιτρέπεται η συνέχιση της πορείας προς το λιμανάκι μόνο σε κατόχους εισιτηρίων ή δελτίου εισόδου. Ανάλογα με τον τύπο του εισιτηρίου, το κοινό θα μπορεί να σταθμεύσει στο χώρο στάθμευσης του Αρχαιολογικού Πάρκου, στο χώρο παρά το εστιατόριο Χονδρός, στο χώρο πίσω από τα κτίρια της Αρχής Λιμένων, καθώς επίσης και στον ανοιχτό χώρο παρά το κέντρο επισκεπτών του Αρχαιολογικού Χώρου, την πρώην γκαλερί Κύκλος. Οδηγοί καλούνται να έχουν τοποθετημένα σε ευδιάκριτο σημείο στον ανεμοθώρακα του οχήματός τους τα εισιτήρια ή τα δελτία εισόδου. Οι μη κάτοχοι εισιτηρίων ή δελτίων εισόδου θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το χώρο στάθμευσης της Δημοτικής Παραλίας του ΣΟΔΑΠ, καθώς επίσης και το χώρο στάθμευσης της Οδού Απόλλωνος παρά το κημητήριο της Κάτω Πάφου. Και με βάση τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει, η στάθμευση στους χώρους αυτούς, στο ΣΟΔΑΠ δηλαδή και στο χώρο στάθμευσης της Οδού Απόλλωνος, θα είναι δωρεάν από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 12 το βράδυ. Και όπως ακούσαμε από τον πρόεδρο της Επιτροπής, της Πολιτιστικής Επιτροπής του Δήμου της Πάφου, υπάρχει καινοτομία φέτος, οχήματα τα οποία θα δυσκολεύουν την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων και θα έχουν άμεση σχέση με την όπερα και που εμποδίζουν την οδιέλευση των οχημάτων, έχει ληφθεί απόφαση να μετακινούνται από πλευράς Δήμου. Εδώ κυρίες και κύριοι φτάνουμε στο τέλος των μεσημβρινών διαδρομών. Θα σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της μέρας, μεσημβρινές διαδρομές και πάλι τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της μέρας. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ήταν η εκπομπή «Μεσημβρινές διαδρομές»
2: με την Άννα Κυριάκου.

Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.

πως τελειώσατε. Δεν θέλει να σε ξέρει. Μήπως σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, την πεποίθηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διαδραματίσει τον πλέον καθοριστικό ρόλο στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού εξέφρασε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης σε δηλώσεις μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι το Κυπριακό είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μόνη που έχει τα αναγκαία εργαλεία για να οδηγήσει στην επίτευξη λύσης μέσα από μια αμοιβαία εποφελή κατάσταση πραγμάτων. Σημείωσε ότι σε πολλά από τα θέματα στα οποία υπάρχουν διαφωνίες, η λύση είναι το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρόοδο στο Κυπριακό στη βάση των ψηφισμάτων των ΗΕ και του Διεθνούς Δικαίου υπογράμμισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Αναφέρθηκε στο διορισμό του Ραφαέλ Φίτο ως ειδικού απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό. Υπογράμμισε ότι ήταν σημαντικό να ενημερωθεί από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο τον Ιούλιο, τις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν και τις προοπτικές για τη συνέχιση της διαδικασίας. Ένας 90χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Το περιστατικό αποτελεί την πρώτη περίπτωση επιβεβαιωμένου θανάτου από τον ιό στην Κύπρο. Ο ηλικιωμένος νοσηλευόταν σε νοσοκομείο και αντιμετώπιζε υποκείμενα νοσήματα. Είχε επιβαρημένο ιατρικό ιστορικό. Όπως ανέφερε στο Κυπαίο, παθολόγος λιμοξιολόγος Άριστος Αριστοδήμου, μέχρι το βράδυ της Πέμπτης είχαν εντοπιστεί συνολικά 10 περιστατικά. Από αυτά τα 7 είναι επιβεβαιωμένα και τα 3 πιθανά. Από τα επιβεβαιωμένα περιστατικά 4 νοσηλεύονται. Ο γιατρός επεσήμανε ότι για κάθε κρούσμα που δηλώνεται γίνεται η χνηλάτιση και ψεκασμή για εξάλληψη των εστιών μόλυνσης. Σημείωσε ότι η πλειονότητα των κρουσμάτων εντοπίζεται στην επαρχία Λευκωσίας. Στα κατεχόμενα ακόμη 2 σωρία ανασύρθηκαν από το μοιραίο πλοίο που βυθίστηκε την περασμένη Κυριακή, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των νεκρών στους 12, ενώ την ίδια ώρα αγνοούνται άλλα 16 πρόσωπα. Η λεγόμενη αστυνομία έχει ξεκινήσει διαδικασίες για ταυτοποίηση των σωρών που εντοπίστηκαν. Στο μεταξύ, έρευνα για το ναυάγιο ξεκίνησε το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών της Τουρκίας. Συνελήφθη χθες δυνάμει δικαστικού εντάλματος 25χρονος για υπόθεση απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στην αστυνομία συγκεκριμένα καταγγέλθηκε από 18 πρόσωπα ότι ο 25χρονος εξασφάλισε από αυτούς χρηματικό ποσόν πέραν των 500.000 ευρώ για επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Ο 25χρονος παρουσιάστηκε ενώπιον δικαστηρίου, το οποίο εξέδωσε διάταγμα κράτησής του για 7 ημέρες. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ για εντοπισμό επιζώντων από τις πρόσφατες καταστροπικές πλημμύρες. Στο επίκεντρο των επιχειρήσεων είναι σύραγγα υδροηλεκτρικού έργου που έχουν εγκλωβιστεί εργαζόμενοι.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Ο βουλευτής Πάφου του Δυσί, Χαράλαμπος Πάζαρος, χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για την κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης στο διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς. Σε γραπτή δήλωση αναφέρει ότι είναι μία σημαντική εξέλιξη και ένα ουσιαστικό βήμα για τη διασφάλιση της υδατικής επάρκειας και την αντιμετώπιση των αυξανόμενων αναγκών σε νερό για την περιοχή. Τονίζει ότι από τις αρχές Ιουλίου έχει προωθήσει στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας την εξέταση αυταπάγγελτα του συγκεκριμένου θέματος, θέτοντας στο επίκεντρο την ανάγκη κατασκευής μονάδας αφαλάτωσης για την υδροδότηση της πόλης Χρυσοκούς και των κοινοτήτων του διαμερίσματος. Ο βουλευτής του ΔΣΥ, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, χαρακτήρισε την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ιδιαίτερα θετική εξέλιξη. Τόνισε ωστόσο ότι θα πρέπει άμεσα να προωθηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες και να καθοριστούν ακριβή χρονοδιαγράμματα κατασκευής της μονάδας. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Βαλεντίνος Φακοντής σε δηλώσεις στο Ραδιοκόσμος χαιρέτησε τις ανακοινώσεις της Υπουργού Παιδείας για την προκήρυξη προσφορών για ανέγερση του νέου γυμνασίου στο κέντρο της Πάφου που θα στεγάσει τον Νικολαίδιο, σημειώνοντας ότι αυτό γίνεται με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Οι ανάγκες, πρόσθεσε, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης είναι πολύ πιεστικές και η Πάφος χρειάζεται πρόσθετες υποδομές, ιδιαίτερα στη δημοτική και προδημοτική εκπαίδευση. Με έτοιμα να επανέλθει η πολιτική για τη μεμονωμένη κατοικία, οργανώνεται την ερχόμενη Δευτέρα εκδήλωση διαμαρτυρίας στην Μπέγια. Εκ μέρους της ομάδας πρωτοβουλίας, ο Νεόφυτος Χαραλάμπους, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ανέφερε ότι στόχος της εκδήλωσης είναι να ακουστεί η φωνή και το αίτημά τους από την κυβέρνηση και το Πολεοδομικό Συμβούλιο για την ανάγκη να δοθεί η δυνατότητα σε κατόχους κατάλληλων τεμαχίων γης για την ανέγερση μεμονωμένων κατοικιών για ιδιοκατοίκηση. Με 170 νέους φοιτητές θα ξεκινήσει φέτος η ακαδημαϊκή χρονιά για το Πανεπιστήμιο της Βηρητού στην Πάφο. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της διοίκησης του Πανεπιστημίου Γιάννη Άνθη, ο συνολικός αριθμός των φοιτητών θα ξεπεράσει φέτος τους 400. Ο κ. Άνθης υπενθύμησε ότι οι φοιτητές του Αμερικάνικου Πανεπιστημίου της Βηρητού επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια και κατόπιν σχετικών εξετάσεων. Όλοι οι φοιτητές του πρώτου και του δεύτερου έτους σπουδών διαμένουν στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου. Όλα είναι έτοιμα για την αυριανή διαδικασία εκλογής του νέου Προέδρου της ΕΔΕΚ, σύμφωνα με τον πρώτο Αντιπρόεδρο Ανδρέα Σίκη. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ανέφερε ότι η διαδικασία θα γίνει με βάση τις ομόφωνες αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής της 30ης Ιουλίου και δικαίωμα ψήφου, όπως είπε, έχουν όσοι βρίσκονται στο Μητρώο Μελών του 2015. Η εκλογική διαδικασία στην Πάφο θα γίνει στα γραφεία της ΕΔΕΚ επί της Λεωφόρου Νίκου Νικολαίδη. Η ψηφοφορία θα αρχίσει σε 9:30 το πρωί, θα ολοκληρωθεί στις 5:30 το απόγευμα αύριο, με μία ώρα διακοπή στη 1 το μεσημέρι. Ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας Νίκος Παλιός κάλεσε τους δημότες να πάρουν μέρος στις δημόσιες συγκεντρώσεις που οργανώνονται την ερχόμενη εβδομάδα και να καταθέσουν προτάσεις για την αναθεώρηση του τοπικού σχεδίου. Πρόκειται, όπως είπε, για μια διαδικασία που αφορά το μέλλον του Δήμου και του κάθε διαμερίσματος ξεχωριστά. Στο πλαίσιο της αναθεώρησης τοπικού σχεδίου, είπε, θα γίνει ενημέρωση για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί και θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής απόψεων και εισηγήσεων από το κοινό. Η συγκέντρωση θα γίνει στις 6:30 το απόγευμα της Δευτέρας για τα δημοτικά διαμερίσματα Αχέλιας και Τίμης στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Διαμερίσματος Τίμης. Υπογράφηκε χθες στο Δήμο Πάφου σύμβαση για την κατασκευή και επιδιόρθωση πεζοδρομίων σε διάφορα σημεία της πόλης. Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στο 1 εκατομμύριο με διάρκεια 2 ετών. Με τη συγκεκριμένη σύμβαση, ο Δήμος Πάφου προχωρεί σε στοχευμένες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας, της προσβασιμότητας και της καθημερινής διακίνησης των πολιτών, συμβάλλοντας παράλληλα στην αναβάθμιση της εικόνας και της ποιότητας ζωής στην πόλη. Ανοίγει απόψε η αυλαία των παραστάσεων του Φεστιβάλ Όπερα στο Ελιξίριο του Έρωτα. Στην παραγωγή συμμετέχουν το Εθνικό Ακαδημαϊκό Θέατρο Όπερας και Μπαλέτου της Αρμενίας, η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου και διακεκριμένη σολίστα από την Αρμενία και το εξωτερικό. Για σκοπούς ομαλής διεξαγωγής του 24ου Πάφος Αφροδάιτ Φέστιβαλ και για αποφυγή ταλαιπωρίας του κοινού αλλά και των επηρεαζομένων οδηγών, κατά τις δύο βραδιές των παραστάσεων θα εφαρμοστούν ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Κάτω Πάφου. Ο Δήμος Ακάμα οργανώνει για 15η χρονιά το Φεστιβάλ Χαρουπιού απόψε στις 8 στο χώρο της Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου. Βεβαίωσε χθες σε ηλικία 91 ετών ο θεολόγος και αγωνιστής της ΕΟΚΑ Χαράλαμπος Χάτζη Χαραλάμπους. Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Σάββατο στις 4 το απόγευμα από τον Καθεδρικό Ναό Αγίου Θεοδόρου, ενώ η ταφή θα γίνει στο νέο κημητήριο Στρουμπιού. Στην Πάφο σήμερα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Πινελόπης Χαραλάμπου στην Ακαμαντίδος 4 και στην πόλη Χρυσοχούς της Ορθοδοξίας Αλεξάνδρου στην Αρσινόη 9.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Απόψε ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια. Θερμοκρασία 19 βαθμοί στο εσωτερικό, 22 στα παράλια και στους 17 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο μετά τη διάλυση της πρωινής ομίχλης και της χαμηλής νεφώσης, ο καιρός στις πλήστες περιοχές του νησιού θα καταστεί κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Κατά το μεσημέρι και μετά όμως νεφώσεις που θα αναπτύσσονται στα ορεινά και το εσωτερικό αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες. Θερμοκρασία 36 βαθμοί στο εσωτερικό, 30 στα δυτικά και τα νότιο-δυτικά παράλια, 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
4: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Κόσμος 95.2. Έρχεσαι.

0: χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.
1: Γεια σας, είμαι η Αποστολία Ζωή και ακούτε Κόσμος 95,2.

0: κάθε χωνιά στο παγκράτη.
1: Γεια σας, είμαι η Αμαρίλης.
2: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος.
3: Γεια σας, είμαστε οι Knockout.
4: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης.
5: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
7: Είμαι ο Πάνος Μυριάνθους και ακούτε Ράδιο Κόσμος 95,2, το πρώτο ραδιοφωνό της Πάφου.

0: To school, νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Kiabi δίνουμε κάθε παιδικό ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στυλ που ταιριάζει στον budget κάθε οικογένειας. Γιατί όταν τα κοπελούθια μας νιώθουν όμορφα με τσίνα που φορούν, τολμούν και λίγο παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to School σήμερα σε όλα τα καταστήματα και στο kiabi.cy. Kiabi. Πάντα περισσότερα για τις οικογένειες.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, την πεποίθηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διαδραματίσει τον πλέον καθοριστικό ρόλο στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού εξέφρασε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης σε δηλώσεις μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι το Κυπριακό είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μόνη που έχει τα αναγκαία εργαλεία για να οδηγήσει στην επίτευξη λύσης μέσα από μια αμοιβαία εποφελή κατάσταση πραγμάτων. Σημείωσε ότι σε πολλά από τα θέματα στα οποία υπάρχουν διαφωνίες, η λύση είναι το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρόοδο στο Κυπριακό στη βάση των ψηφισμάτων των ΗΕ και του Διεθνούς Δικαίου υπογράμμισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Αναφέρθηκε στο διορισμό του Ραφαέλ Φίτο ως ειδικού απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό. Υπογράμμισε ότι ήταν σημαντικό να ενημερωθεί από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο τον Ιούλιο, τις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν και τις προοπτικές για τη συνέχιση της διαδικασίας. Ένας 90χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Το περιστατικό αποτελεί την πρώτη περίπτωση επιβεβαιωμένου θανάτου από τον ιό στην Κύπρο. Ο ηλικιωμένος νοσηλευόταν σε νοσοκομείο και αντιμετώπιζε υποκείμενα νοσήματα. Είχε επιβαρημένο ιατρικό ιστορικό. Όπως ανέφερε στο Κηπαίο, παθολόγος, λοιμοξιολόγος Άριστος Αριστοδήμου, μέχρι το βράδυ της Πέμπτης είχαν εντοπιστεί συνολικά 10 περιστατικά. Από αυτά τα 7 είναι επιβεβαιωμένα και τα 3 πιθανά. Από τα επιβεβαιωμένα περιστατικά, 4 νοσηλεύονται. Ο γιατρός επεσήμανε ότι για κάθε κρούσμα που δηλώνεται γίνεται η χνηλάτιση και ψεκασμή για εξάλληψη των εστιών μόλυνσης. Σημείωσε ότι η πλειονότητα των κρουσμάτων εντοπίζεται στην επαρχία Λευκωσίας. Στα κατεχόμενα ακόμη 2 σωροί ανασύρθηκαν από το μοιραίο πλοίο που βυθίστηκε την περασμένη Κυριακή, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των νεκρών στους 12, ενώ την ίδια ώρα αγνοούνται άλλα 16 πρόσωπα. Η λεγόμενη αστυνομία έχει ξεκινήσει διαδικασίες για ταυτοποίηση των σωρών που εντοπίστηκαν. Στο μεταξύ, έρευνα για το ναυάγιο ξεκίνησε το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών της Τουρκίας. Συνελήφθη χθες δυνάμει δικαστικού εντάλματος 25χρονος για υπόθεση απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στην αστυνομία συγκεκριμένα καταγγέλθηκε από 18 πρόσωπα ότι ο 25χρονος εξασφάλισε από αυτούς χρηματικό ποσόν πέραν των 500.000 ευρώ για επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Ο 25χρονος παρουσιάστηκε ενώπιον δικαστηρίου, το οποίο εξέδωσε διάταγμα κράτησής του για 7 ημέρες. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ για εντοπισμό επιζώντων από τις πρόσφατες καταστροπικές πλημμύρες. Στο επίκεντρο των επιχειρήσεων είναι σύραγγα υδροηλεκτρικού έργου που έχουν εγκλωβιστεί εργαζόμενοι.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Ο βουλευτής Πάφου του Δυσσή, Χαράλαμπος Πάζαρος, χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για την κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης στο διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς. Σε γραπτή δήλωση αναφέρει ότι είναι μία σημαντική εξέλιξη και ένα ουσιαστικό βήμα για τη διασφάλιση της υδατικής επάρκειας και την αντιμετώπιση των αυξανόμενων αναγκών σε νερό για την περιοχή. Τονίζει ότι από τις αρχές Ιουλίου έχει προωθήσει στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας την εξέταση αυταπάγγελτα του συγκεκριμένου θέματος, θέτοντας στο επίκεντρο την ανάγκη κατασκευής μονάδας αφαλάτωσης για την υδροδότηση της πόλης Χρυσοκούς και των κοινοτήτων του διαμερίσματος. Ο βουλευτής του ΔΣΥ, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, χαρακτήρισε την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ιδιαίτερα θετική εξέλιξη. Τόνισε ωστόσο ότι θα πρέπει άμεσα να προωθηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες και να καθοριστούν ακριβή χρονοδιαγράμματα κατασκευής της μονάδας. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Βαλεντίνος Φακοντής σε δηλώσεις στο Ραδιοκόσμος χαιρέτησε τις ανακοινώσεις της Υπουργού Παιδείας για την προκήρυξη προσφορών για ανέγερση του νέου γυμνασίου στο κέντρο της Πάφου που θα στεγάσει τον Νικολαίδιο, σημειώνοντας ότι αυτό γίνεται με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Οι ανάγκες, πρόσθεσε, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης είναι πολύ πιεστικές και η Πάφος χρειάζεται πρόσθετες υποδομές, ιδιαίτερα στη δημοτική και προδημοτική εκπαίδευση. Με έτοιμα να επανέλθει η πολιτική για τη μεμονωμένη κατοικία, οργανώνεται την ερχόμενη Δευτέρα εκδήλωση διαμαρτυρίας στην Πέγια. Εκ μέρους της ομάδας πρωτοβουλίας, ο Νεόφυτος Χαραλάμπους, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ανέφερε ότι στόχος της εκδήλωσης είναι να ακουστεί η φωνή και το αίτημά τους από την κυβέρνηση και το Πολεοδομικό Συμβούλιο για την ανάγκη να δοθεί η δυνατότητα σε κατόχους κατάλληλων τεμαχίων γης για την ανέγερση μεμονωμένων κατοικιών για ιδιοκατοίκηση. Με 170 νέους φοιτητές θα ξεκινήσει φέτος η ακαδημαϊκή χρονιά για το Πανεπιστήμιο της Βηρητού στην Πάφο. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της διοίκησης του Πανεπιστημίου Γιάννη Άνθη, ο συνολικός αριθμός των φοιτητών θα ξεπεράσει φέτος τους 400. Ο κύριος Άνθης υπενθύμησε ότι οι φοιτητές του Αμερικάνικου Πανεπιστημίου της Βηρητού επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια και κατόπιν σχετικών εξετάσεων. Όλοι οι φοιτητές του πρώτου και του δεύτερου έτους σπουδών διαμένουν στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου. Όλα είναι έτοιμα για την αυριανή διαδικασία εκλογής του νέου Προέδρου της ΕΔΕΚ, σύμφωνα με τον πρώτο Αντιπρόεδρο Ανδρέα Σίκη. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ανέφερε ότι η διαδικασία θα γίνει με βάση τις ομόφωνες αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής της 30ης Ιουλίου και δικαίωμα ψήφου, όπως είπε, έχουν όσοι βρίσκονται στο Μητρό Μελών του 2015. Η εκλογική διαδικασία στην ΠΑΦΟ θα γίνει στα γραφεία της ΕΔΕΚ επί της Λεωφόρου Νίκου Νικολαίδη. Η ψηφοφορία θα αρχίσει σε 9:30 το πρωί. Θα ολοκληρωθεί στις 5:30 το απόγευμα αύριο με μία ώρα διακοπή στη 1 το μεσημέρι. Ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας Νίκος Παλιός κάλεσε τους δημότες να πάρουν μέρος στις δημόσιες συγκεντρώσεις που οργανώνονται την ερχόμενη εβδομάδα και να καταθέσουν προτάσεις για την αναθεώρηση του τοπικού σχεδίου. Πρόκειται, όπως είπε, για μια διαδικασία που αφορά το μέλλον του Δήμου και του κάθε διαμερίσματος ξεχωριστά. Στο πλαίσιο της αναθεώρησης του τοπικού σχεδίου, είπε, θα γίνει ενημέρωση για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί και θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής απόψεων και εισηγήσεων από το κοινό. Η συγκέντρωση θα γίνει στις 6:30 το απόγευμα της Δευτέρας για τα δημοτικά διαμερίσματα Αχέλιας και Τίμης στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Διαμερίσματος Τίμης. Υπογράφηκε χθες στο Δήμο Πάφου σύμβαση για την κατασκευή και επιδιόρθωση πεζοδρομίων σε διάφορα σημεία της πόλης. Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στο 1 εκατομμύριο με διάρκεια 2 ετών. Με τη συγκεκριμένη σύμβαση, ο Δήμος Πάφου προχωρεί σε στοχευμένες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας, της προσβασιμότητας και της καθημερινής διακίνησης των πολιτών, συμβάλλοντας παράλληλα στην αναβάθμιση της εικόνας και της ποιότητας ζωής στην πόλη. Ανοίγει απόψε η αυλαία των παραστάσεων του Φεστιβάλ Όπερα στο Ελιξίριο του Έρωτα. Στην παραγωγή συμμετέχουν το Εθνικό Ακαδημαϊκό Θέατρο Όπερας και Μπαλέτου της Αρμενίας, η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου και διακεκριμένη σολίστα από την Αρμενία και το εξωτερικό. Για σκοπούς ομαλής διεξαγωγής του 24ου Πάφος Αφροδάιτ Φέστιβαλ και για αποφυγή ταλαιπωρίας του κοινού αλλά και των επηρεαζομένων οδηγών, Κατά τις δύο βραδιές των παραστάσεων θα εφαρμοστούν ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Κάτω Πάφου. Ο Δήμος Ακάμα οργανώνει για 15η χρονιά το Φεστιβάλ Χαρουπιού απόψε στις 8 στο χώρο της Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου. Πεβίωσε χθες σε ηλικία 91 ετών ο θεολόγος και αγωνιστής της ΕΟΚΑ Χαράλαμπος Χατζη Χαραλάμπους. Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Σάββατο στις 4 το απόγευμα από τον Καθεδρικό Ναό Αγίου Θεοδόρου, ενώ η ταφή θα γίνει στο νέο κημητήριο Στρουμπιού. Στην Πάφο σήμερα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Πινελόπης Χαραλάμπου στην Ακαμαντίδος 4 και στην πόλη Χρυσοχού της Ορθοδοξίας Αλεξάνδρου στην Αρσινόης 9.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Προς Hotels Public Company Limited.
1: Απόψε ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια. Θερμοκρασία 19 βαθμοί στο εσωτερικό, 22 στα παράλια και στους 17 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο μετά τη διάλυση της πρωινής ομίχλης και της χαμηλής νεφώσης, ο καιρός στις πλείστες περιοχές του νησιού θα καταστεί κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Κατά το μεσημέρι και μετά όμως νεφώσεις που θα αναπτύσσονται στα ορεινά και το εσωτερικό αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες. Θερμοκρασία 36 βαθμοί στο εσωτερικό, 30 στα δυτικά και τα νότιο-δυτικά παράλια, 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ενώ κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.
0: Ραδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Assis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Assis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κεραίες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

Θάνης αγαπητός, καλώς ήρθατε στην εκπομπή της Πέμπτης. Χωρίς πολλά πολλά λόγια, θα σας πω ότι ένα υπέροχο δύο ώρο ξεπροβάλλει. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί η εκπομπή μας είναι και κατά της μελαγχολίας. Λέω εγώ τώρα.

Είμαι ο Ιορδάνης, αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Έχουμε ονομαστικές, έχουμε πετύους, έχουμε πράγματα και θάματα εδώ. Χρόνια πολλά σε Λιβέριο, Λιμπέρι, Φανούριο, Φανουρία. Διεθνής ημέρα πυγμαχίας, Παγκόσμια μέρα λιμνών και Παγκόσμια μέρα του παιχνιδιού πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Και είμαι πολύ καλός αυτό. Είναι θέμα τύχης βέβαια, αλλά εντάξει. Σαν σήμερα το 379 π.Χ. όσο το πάτε και πιο πίσω. Η μάχη των Πλατεών λαμβάνει χώρα. Οι Έλληνες με αρχηγό τον Σπαρτιάτη Παυσανία νικούν σε αποφασιστική μάχη τον Περσικό στρατό του Μαρδόνιου. Ωραίο αυτό.

0: θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.
1: Ζητάω την καρδούλα μου πίσω. Θέλω για πάντα να σβήσω. Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως η μουσική δεν αλλάζει τον κόσμο, αλλά μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή σου. Και αυτό νομίζω πως είναι μια καλή αρχή.

Γιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Summer Edition Tips και με κύμα και δυνατό αέρα, φουσκωτά και στρώματα θέλουν μεγάλη προσοχή γιατί μπορεί να βρεθείς εκεί που δεν θες. Μπορεί να μην έχουμε στην Ελλάδα καρχαρίες, αλλά ατυχήματα γίνονται. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή μπορούν να παρασυρθούν πολύ πολύ γρήγορα όλα αυτά, όταν δεις κυματάκια και δυνατό αέρα, μαζεύεις τα μπουγαλάκια σου από την παραλία και ειδικά αν έχεις μικρά παιδιά και είσαι τα μάτια 400 και προσεκτικός. Δεν χάθηκε ο κόσμος.

Γεια σας αγαπητοί μου ακροατές, σας περιμένω στα social media χωρίς ντροπές, χωρίς τέτοια πράγματα και ενδιασμούς. Περιμένω μηνύματά σας με τη διάθεσή σας, πού σας βρίσκω τη δεδομένη χρονική στιγμή που μας ακούτε. Με μεγάλη μου χαρά και αγωνία θέλω να δυναμώνουμε και να αλληλοακολουθηθούμε στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Για πάμε λίγο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών από την πλατφόρμα Netflix και όχι μόνο. Reptile, μια φοβερή ταινία. Μια νεαρή κτήματο μεσήτρια, με συγχωρείτε, βρίσκεται άγρια δολοφονημένη και ένας έμπειρος detective αναλαμβάνει την υπόθεση. Κατά στοιχείο όμως ανοίγει μια νέα πόρτα και πίσω από κάθε πόρτα υπάρχει ένα ακόμα ψέμα και μια νέα ανατροπή. Μας αρέσουν πολύ αυτά τα σενάρια και φυσικά γι' αυτόν τον λόγο σας την προτείνω.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Πέμπτης έφτασε στο τέλος της. Δύο ώρες γεμάτες από την δική σας συμμετοχή, αλλά γεμάτες και από πλούσια θέματα και μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Σας ευχαριστώ που ήσασταν στην παρέα μας. Στο επανειδήν αύριο Παρασκευή, στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας.

Φαντάστε στον αδέσμευτο που κυκλοφορεί. Πάφος και πολιτισμός. 9 χρόνια μετά εξακολουθεί να μην διαθέτει τον θεσμικό διάδοχο της μεγαλύτερης πολιτιστικής διοργάνωσης που γνώρισε ποτέ. Μέθησε η Πάφος με την κατάκτηση του 4ου τίτλου της ιστορίας της μέσα σε 4 χρόνια. Νέες διαβεβαιώσεις Υπουργείου Παιδείας για Νικολαίδιο. Το Νοέμβριο προκυρήσονται προσφορές για την δημιουργία του και την επέκταση του 7ου Δημοτικού. Ακόμα, συνεντεύξεις, άρθρα, σχόλια, όλη η τοπική και αθλητική επικαιρότητα και ό,τι άλλο ενδιαφέρει κάθε ψαγμένο αναγνώστη. Αδέσμευτος της Πάφου, η εφημερίδα που νοιάζεται για την Πάφο και τους ανθρώπους της.

γυναίκα στο Παρπασταύρο. Μου λέει, να το πεις ολόκληρο, επειδή καμιά φορά μια στροφή την πηδάω, τη δεύτερη. Αλλά έχει την έννοια της συγγνώμης και πρέπει να το λέμε. Η δεύτερη στροφή περιέχει την έννοια της συγγνώμης.

Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα.

Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.